93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: στήριξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

but I could not see. And I don't want.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος. 93,6.

0: 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
5: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Zed Monsters only.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

sur les dunes.

0: 16 toneladas.
1: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδιακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι από γιώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ξεκινήσαμε μια σπουδαία φωνή, αυτό ήταν ο Άρλον Κάθρι και ένα από τα τραγούδια του που έχουν να κάνουν με τον άνεμο. Περίπου έτσι θα συνεχίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η σημείωση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Είναι ο Νίκο Τσιπλάκης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Λωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και μιλώντας για άνεμο, εδώ είναι ο Ντόνοβαν με το Catch the Wind.

Ο Ντόνοβαν, λοιπόν, αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός από τη Βρετανία, μια απάντηση στον Bob Dylan, θα έλεγε κανείς, η βρετανική απάντηση εκείνη την εποχή, στον folk Bob Dylan, θα έλεγα. Σήμερα θα μιλήσουμε αρκετά για τον Dylan, γιατί είναι στα 85 του, έχει γενέθλια σήμερα αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός. Όμως πριν φτάσουμε εκεί, θα μείνουμε σε ένα τραγούδι του Ντόνοβαν, το οποίο εδώ διασκευάζει ο Dean Wareham με την Britta Phillips. Για να λύσω κάθε απορία, ο Dean Wareham ήταν ο άνθρωπος που έπαιζε στους Galaxy 500, στη συνέχεια έφτιαξε τους Luna και η Britta Phillips έπαιξε στην μπάντα αυτή και τελικά παντρεύτηκαν οι δυο τους. Θα διασκευάσουν το Colors, η Dean and Britta, όπως ήταν το όνομα με το οποίο κυκλοφορούσαν.

ότι η Wareham μαζί με την Britta Phillips μετά τη διάλυση των Luna ως Dean and Britta και μετά το γάμο τους διασκευάζουν εδώ ο Donovan στο επόμενο παράδειγμα, αφού είπε ότι θα επανέρχεται έτσι από στιγμές σε στιγμές ο Bob Dylan, διασκευάζουν το Keep It With Mine.

Πρίτα Φίλιπς είναι αυτή που τραγουδάει το I'll Keep It With Mine του Bob Dylan, ένα τραγούδι που έτσι κι αλλιώς ηχογραφήθηκε πρώτα με γυναικεία φωνή. Η Judy Collins ήταν αυτή που το τραγούδισε το 1965. Ο Dylan το είχε γράψει το 1964, είχε κάνει και ένα demo το οποίο κυκλοφόρησε σε αυτή τη σειρά των Whitmark Demos πια το 2010. Προσπάθησε για τον Blonde on Blonde να το κυκλοφορήσει εκεί. Δεν του βγαίνει ακριβώς το τραγούδι αυτό. Ίσως έχει έτσι, ίσως ταιριάζει περισσότερο σε γυναικεία φωνή, και από την Judy Collins και από την Brita Phillips εδώ, και η Susanna Hoffston Bangles το έχει τραγουδήσει με τους Rainy Day και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε σε ένα καλέξικο τώρα από την άλλη πλευρά της folk.

να είναι κάπου ανάμεσα εκεί στο Μεξικό, το Τέξας, όλες αυτές τις πολιτείες, στην Αριζόνα συγκεκριμένα η Καλέξικο, όμως οι επιρροές από τον Ντίλαν όλη η Αμερική τις έχει, αλλά και εκείνη. Ο επόμενος κύριος, ο Τζέικομπ Άλεν, όμως είναι μια διαφορετική περίπτωση. Κάτι θυμίζει η φωνή του, για να δούμε τι συμβαίνει σε ένα τραγούδι όπως το Amber.

Αυτός ήταν ο Τζέικοπ Άλλον, λοιπόν, από την Βρετανία, από τη Σκωτία συγκεκριμένα. Ένας τραγουδοποιός που φαίνεται ότι χρωστάει πολλά πολλά πράγματα στον Τιμ Μπάκλι.

Θα ξαναγυρίσω στον Dylan οπωσδήποτε σήμερα στα 85 του, αυτός ο μεγάλος τραγουδοποιός. Όμως σας είπα πριν κάτι για τον Tim Bagley, στον οποίο χρωστάει πολλά ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος, ο Jacob Allen, χρωστάει πολλά σε τραγούδια όπως το Once I Was, ας πούμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Κόσμος.

Είναι σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Bob Dylan λοιπόν στα 85 σήμερα, γεννημένος το 1941. Οπότε να, εδώ ακούσαμε και το Lay από τα μεγάλα του τραγούδια. Και πάμε τώρα στο 1993, όταν γιορτάζουν τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία οι διάφοροι φίλοι. Ο Dylan ο ίδιος φυσικά, ο Roger McGuinn, ο Tom Petty, ο Neil Young, ο Eric Clapton, ο George Harrison, και όλοι μαζί τραγουδάνε το My Back Pages.

Έχεις να πεις πολλά αρνητικά για τον Dylan. Η στάση του σε μερικά πράγματα δεν ήταν ακριβώς αυτά που περίμενε. Η φωνή του δεν ήταν ποτέ πραγματικά ιδιαίτερα καλή. Έχει γράψει όμως τόσο πολλά τραγούδια, τόσο μεγάλα τραγούδια, τόσο συγκινητικά τραγούδια. Εδώ για παράδειγμα τον ακούς τον Clapton και τον Young να σολάρουν. Τον ακούς τη φωνή του Clapton, τη φωνή του Young και η φωνή του George Harrison πάνω στο My Back Pages, και τον ίδιο τον Dylan να προσπαθεί και αυτός να τραγουδήσει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι τον αγαπήσαμε. Δεν μας κοροϊδέψε ποτέ ότι είχε καλύτερη φωνή και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε σπουδαία. Από την αρχή αυτός ήταν και έτσι καθιερώθηκε. Είναι μεγάλος τραγουδοποιός από όποια πλευρά και αν το δεις. Θα τολμήσω να πω ότι η φωνή του έχει μια τεράστια γοητεία για όσο τον αγαπήσαμε από πολύ νωρίς. Και θα πω και για τους στίχους. Οι στίχοι που έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος νομίζω ότι δεν έχουν γραφτεί από κανέναν τραγουδοποιό, και συνολικά τραγούδια που έχει γράψει δεν έχουν γραφτεί από κανέναν τραγουδοποιό στην ιστορία της μουσικής. Bob Dylan λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941, σήμερα στα 85. Και από την άλλη πλευρά η Tina Turner έφυγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, το 2023.

Έφυγησαν σήμερα το 2023 η Τίνα Τέρνερ και μας φέρνει ακριβώς σήμερα στην καινούρια οπτική της Soul. Κούτιμα και Ντέγκελ μαζί στο Hope.

Ο χέριος δίσκος Κούντιμαν και Ντέγκελα, αυτό είναι το Hope, πολύ ωραίο τραγούδι, όπως ακριβώς και το καινούργιο του Τιουάγιο, το Outsider, ένα άλμπουμ σε παραγωγή του Άντριαν Κεσάδα, των Black Pumas, Up for Soul.

0: Το Outsider λοιπόν του Τιγουάγιο, η παραγωγή του Άντριαν Κεσάδα από τους Black Pumas και το επόμενο τραγούδι Black Pumas επισήμως και κλάσικ του κόσμου επιπλέον.
1: Cosmos Classic.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
2: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 2 λεπτά μένει για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι σημείο ενός μονομανού στο κόσμο 93,6, 9 και 4 πρώτα λεπτά είναι η ώρα αυτή τη στιγμή. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Τουδωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια και τον Κούκο που ακούσαμε μόλις τον γνωρίσαμε μέσα από τη συνεργασία του με τον Άντριαν Κεσάδα. Επανέρχομαι στη φάση Κεσάδα, Black Pumas κλπ. Η Μόντ Λαφέρτε που ακολουθεί στο Νουέστρα Κάζα έχει μια παραγωγή που θα έλεγε κανείς, θα ορκιζόταν κανείς ότι είναι δουλειά του Άντριαν Κεσάδα. Δεν είναι όμως η παραγωγή δική του εδώ.

Νουέστρα Κάσα, και θα ορκιζόσουν λοιπόν ότι έχει κάνει την παραγωγή στο συγκεκριμένο τραγούδι της Μον Λαφέρτε, έχει συνεργαστεί και με αυτήν βεβαίως, ο Άντριαν Κεσάδα, πράγμα που όμως δεν ισχύει. Ο Άντριαν Κεσάδα, που δεν έχει αυτή τη χρονιά μπολέρος ψυχοντέλικος υπαριθμών 3, έχει όμως ένα προσωπικό άλμπουμ instrumental, το οποίο λέγεται Τρίο Ασεσίνο. Από εκεί έρχεται το Βίνας.

Και το τρίο Ασεσίνο, ένας πολύ καλός δίσκος για τον Άντριαν Κεσάδα. Δεν είμαι ακόμη σίγουρος θα μπει στα καλύτερα της χρονιάς. Πάντως έχει σοβαρές πιθανότητες, εξαιρετικές κιθάρες, εξαιρετικές ιδέες, πολλή μελωδία όπως πάντα και φανταστικά ρίφς σε αυτόν τον σπουδαίο κιθαρίστα των Black Pumas, αλλά και με τόσα άλλα προσωπικά project, είτε αφορά παραγωγές, είτε αφορά δικά του πράγματα. Έτσι, πραγματικά πολλά μαζεύει γύρω του αυτός ο τύπος. Βίνα στο τραγούδι που ακούσαμε, και πάμε σε ένα πολύ παλιότερο Βίνας.

Είχαν πάει εξαιρετικά τα πράγματα λοιπόν στην δεκαετία του 60, όχι μόνο στην Αμερική και στην Αγγλία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα έλεγα και στην Ελλάδα.

Αυτή ήταν η φωνή του Τάκη Αντωνιάδη. Αυτά είναι οι sounds από την δεκαετία του 60, τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70 στην Ελλάδα, που δεν είναι δικό του το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι ανήκει στον Αντριάνο Τσελεντάνο. Πρόκειται για το Un Bimbo sul Leone, πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Ιταλία, αλλά και οι sounds το κάνουν εξαιρετικά. Τσελεντάνο έχει πολλές απαιτήσεις στα φωνητικά του. Αντωνιάδης θα πάει τέλεια. Καμιά εικοσαριά χρόνια αργότερα, δεκαετία 80 πια, η Last Drive.

Παλαυσίντη από τους Last Drive και αφήνουμε και τη δεκαετία του 80. Αυτή τη φορά ερχόμαστε στο σήμερα, στο απολύτως σήμερα, ή μάλλον στην ερχόμενη Παρασκευή, που κυκλοφορεί ο δίσκος της Αλκιόνης, ο δεύτερος full δίσκος, το Small Philosophies, από που έρχεται και αυτό εδώ.

Το Funeral Song από το Small Philosophies που κυκλοφορεί κανονικά την Παρασκευή από την Αλκιόνη και καινούργιο δίσκο ετοιμάζει και η Μόνικα, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό ηχογραφεί Like a Song, το τραγούδι που έχει αποκαλύψει από εκείνο το άλμπουμ, το πρώτο τραγούδι που έχει αποκαλύψει από το επερχόμενο άλμπουμ της.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κοσμοσradio.gr.
2: Κοσμος Classic.

Είναι σημείο ενό μανομανού στο κόσμο 93,6 και κλασικ τραγούδι του κόσμου και καλοκαιρινό του καλοκαιριού που έρχεται δηλαδή σε λίγε εβδομάδε. Αυτό ήταν ο Χάρη Μπελαφόντε. Και τι έλεγα άλλο. Α, ναι, είναι σημείο ενό μανομανού στο κόσμο 93,6. Το είπα γι' αυτό. Και πάμε Μάντσεστερ.

Η Λουσέν ήταν αυτή που μας πήγε στο Μάντσεστερ, στα περίχωρα του Μάντσεστερ, έστω εκεί περίπου που θυμόμαστε και αυτούς εδώ τους τύπους, τους Οέισις.

Η Britpop των Oasis, η Britpop των Verve την ίδια περίπου εποχή, αλλά όχι Verve, ο τραγουδιστής του, ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, το Loving You, έναν πολύ έτσι ιδιαίτερο δίσκο, έναν πολύ ευαίσθητο δίσκο που έκανε εκεί. Δεν το είχα.

Η Ζάοντα Σακαζάν ήταν αυτή που ήρθε να συναντήσει την Άκατ Κατέλ και μένουμε στη Γαλλία για λίγο ακόμη για να συναντήσουμε έναν μεγάλο τραγουδιστή της χώρας, του Σαλασδαβούρ, για πολλές δεκαετίες στην κορυφή. Εδώ τραγουδάει αγγλικά, ένα τραγούδι που αργότερα έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία ο Έλβις Κοστέλο, τραγούδι γραμμένο από τον Ασναβούρ το 1975 για τα 7 πρόσωπα μιας γυναίκας. Το ΣΥ.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Σάρλας Ναβούρ, από τους πολύ αγαπημένους τραγουδοποιούς για την Γαλλία και τραγουδιστές βεβαίως, με πολλές επιτυχίες στην κορυφή στη Γαλλία για πολλά χρόνια. Και μια τραγουδίστρια τώρα της πολύ επόμενης γενιάς, η Stacey Kent, Αμερικανίδα αυτή, αλλά με πολύ μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία. Θέλω να την ακούσουμε εδώ να διασκευάζει «Τι λέτε», Beach Boys παρακαλώ, από το καινούριο της άλμπουμ.

Η Stacey Kent στο καινούργιο της δίσκο που διασκευάζει ανάμεσα στα άλλα και Beach Boys. Έρχεται η εποχή των Beach Boys. Σε μια εβδομάδα θα είναι σχεδόν Ιούνιος. Ήταν η σημείωση ενός μονομανούς στο κόσμο 93,6. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Φτωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα σε λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στο κόσμο. Σε ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. Καλή Κυριακή, One Love, γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τι χαρά να ξεκινάω με αυτό το ανάλαφρο που λέγ. Πρωινό Κυριακής, 5 λεπτά μετά, 4 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε εδώ.

Η καινούργια ταινία του Αλμοδοβάρ, του Πέδρο Αλμοδόβαρ για να το πω μάλλον καλύτερα, ονομάζεται Bitter Christmas.

ή αλλιώς Αμάργα Ναβιδάδ. Προβλήθηκε στις Κάνες

Και εμείς απλώς περιμένουμε να τη δούμε στη μεγάλη οθόνη. Πικρές γιορτές. Εννοείται ότι συνεργάζεται για ακόμη μια φορά με τον Αλμπέρτο Ιγκλέσιας για το soundtrack της ταινίας που μόλις ακούσαμε ένα από τα δύο κεντρικά θέματα. 4 Ιουνίου διαβάζω βγαίνει στις αίθουσες από το Σινόμπο η νέα του ταινία. Πικρές γιορτές είναι εδώ η μετάφραση του τίτλου. Πολλοί γράφουν, καταρχάς παίζει ανάμεσα σε τραγωδία και κωμωδία όπως τόσο καλά ξέρει να το κάνει. Κατά δεύτερον γράφουν ότι πρόκειται για την επιστροφή του. Και στις Κάνες αποθεώθηκε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο υπάρχει, είναι κρυμμένο ανάμεσα στα θέματα του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας. Αυτό εδώ.

Τι όμορφη φωνή και τι ωραίο τραγούδι συγκινητικό μου γράφει η Κατερίνα και νομίζω ότι είναι έτσι. La Simple Cosas. Το τραγουδά ένα κορίτσι το οποίο είναι βαριά, ούτε στα 30 δεν έχει φτάσει, βαριά 26-27. Λέγεται Αμάια και κάνει καριέρα μεγαλύτερου εύρους. Αμάια Ρομέρο Αρμπίζου. Γεννημένη το 99, είναι και ηθοποιός, είναι και τραγουδάει πιο pop πράγματα, αλλά όπως ακούσατε έχει εξαιρετική φωνή και αυτή η μελωδία είναι πολύ πολύ πολύ όμορφη. Βρίσκεται στο soundtrack της καινούργιας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Και μιας και βρεθήκαμε εδώ.

Να πω την αλήθεια, έχω ακροατές τζιμάνια. Μεγάλη τύχη αυτό. Δηλαδή να βάζω τώρα, ας πούμε, από την Αμάια το La Simple Cosa, που δεν ξέρω και πώς προφέρεται στα ισπανικά, αλλά ξέρω ότι το έχει τραγουδήσει η Σαβέη Τσαβέλα Βάργκας. Αλλά να μου γράφει τώρα εδώ η φίλη, η Χουανίτα, ότι όχι μόνο το έχει τραγουδήσει, έλεγε, έχει πει δηλαδή, είχε δηλώσει ότι ότι αυτό είναι το πιο όμορφο τραγούδι στον κόσμο. Και αν ρίξει κανείς μια ματιά στους στίχους του, θα καταλάβει γιατί. Το τραγούδι λέει: αποχαιρετάμε με συγκίνηση τα μικρά πράγματα, όπως ένα δέντρο που το φθινόπωρο μένει χωρίς φύλλα. Και τελικά η θλίψη είναι αυτό, ο αργός θάνατος των απλών πραγμάτων, αυτών των απλών πραγμάτων που μένουν και πονάνε στην καρδιά. Και σε κάποιο άλλο σημείο λέει: γι' αυτό κορίτσι μου μη φεύγεις, τώρα που ονειρεύουμε την επιστροφή, γιατί η αγάπη είναι απλή και τα απλά πράγματα τα καταβροχθίζει ο χρόνος.

Να και Βάσκοι, οι οποίοι όταν θέλουν να πούν τη λέξη χορός λένε ντάντζα. Έτσι όπως ονομάζεται και αυτή εδώ η ταινία. Μια ιστορία που μιλάει για τον κύκλο της ζωής, για τον αγώνα για επιβίωση. Και που αντί για λόγια έχουμε το χορό που διηγείται αυτή την ιστορία. Έτσι κι αλλιώς η ζωή είναι ρυθμός, η ζωή είναι μουσική. Και τη μουσική αυτής της ταινίας, του Ντάντσα, την έχει γράψει ο Πασκάλ Γκαϊνιέ.

Τι ωραία μουσική και τι ωραία που ξεκινάω σήμερα με soundtrack που τόσο αγαπώ. 20 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε στον αέρα μας, είμαστε στον κόσμο μας. Έχουμε μερικές ιστορίες να πούμε, έχουμε πολλά τραγούδια να ακούσουμε. Θα πάμε από γειτονιά σε γειτονιά, από είδος σε είδος. Το συνηθίζουμε. Τα απλά πράγματα είναι χρόνος, γράφει ο Αλέξανδρος. Ναι. Με ένα σάλτο βρίσκομαι στο απέναντι πεζοδρόμιο. Happy moods. Ο Αχμάτ Τζαμάλ μου ρίχνει μια κλεφτή ματιά.

Αυτό εδώ ονομάζεται παβάν ή αλλιώς παβάνα. Και η παβάνα έρχεται από πολύ παλιά. Έρχεται από την αναγέννηση. Από τον 16ο αιώνα και πιο πίσω νομίζω. Είναι είδος χορού. Ο χορός είναι αργός, επίσημος και έχει ριπλά μέσα. Δύο,

Λένε, αν και δεν βάζουν το χέρι του στη φωτιά, ότι προέρχεται, γεννήθηκε μάλλον στην Πάντοβα. Ήτανε δηλαδή Παντοβάνα. Άλλοι λένε ότι έρχεται από την Ισπανία και από τη λέξη παβούν, που σημαίνει παγώνι. Γύρευε τώρα.

Και για να ξέρουμε τι λέμε, ο χορός αποσύρθηκε γρήγορα. Βασικά άνοιγε τις χοροεσπερίδες τότε, 1500 κάτι, 16ος αιώνας. Αυτοί φορούσαν κάτι πάρα πολύ βαριά ρούχα, που απορούσα πως περπατούσαν και πως χόρευαν με αυτά. Αλλά τέλος πάντων έπρεπε να κάνουν χοροεσπερίδες για να τα επιδείξουν. Ως εκ τούτου ξεκινούσαν με αυτό το χορό, λίγο σαν προφέρμανση, λίγο σαν warm-up, γιατί ήταν αργός και σε έβαζε σιγά σιγά στο γλέντι. Μετά το είδος εξαφανίστηκε. Οι παβάνες εννοώ, ως χορός. Και πέρασαν κάτι αιώνες μέχρι να έρθει ο Μωρίς Ραβέλ και ο Φορέ, νομίζω, να γράψουν παβάνες για τις οποίες αξίζει τον κόπο να συζητάμε μέχρι και σήμερα.

Λοιπόν, έχει πάει η ώρα. Κοντεύει και μισή και δεν έχω πει ούτε τα χρηστικά. Άλλο ένα τέτοιο τύπου. The Truth, δηλαδή εδώ. Που ήταν Coffee Cold πριν. Και νομίζω ότι είναι για το πρωτότυπο. Got Matt Dermont. Και τώρα η Handsome Boy Modeling. Dan the Automator. Και άλλοι πολλοί. Να, και Ρόζιν Μέρφυ.

Λοιπόν, David Byrne και Ναταλία Λαφουρκάζε, αν την προφέρω και αυτήν σωστά, Κουάσες Λαράζον. Τίποτα, δεν είμαι για ισπανικά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό κυκλοφόρησε πριν κανονικά, τραγούδι του David Byrne δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς η φωνή του είναι πολύ ιδιαίτερη, αποκλείεται να μην το καταλάβεις. Τον περιμένουμε στην Αθήνα, έχει πολλά καλής να πει για αυτόν. Έχει και... είναι πολύ πολύ πολύ χαρούμενος τελευταία. Μακάρι να είναι έτσι πάντα ο άνθρωπος, αλλά να πω την αλήθεια, έχω πεθυμίσει λίγο αυτή την παλιά του, τη τεμπέλικη, τεμπέλικη φωνή, την αργόσυρτη. Και αυτό στους δίσκους τους λίγο πιο ιδιαίτερους. Να, ας πούμε το 2004. Αγάπησα αυτό το άλμπουμ Grown Backwards. Και τι δεν είχε μέσα. Από όπερα μέχρι το Lazy σε dance. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο David Byrne και έχει και εξαιρετική πορεία. Έχει κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα.

Glass, concrete and stone. Φυσικά πράγματα. Ή σχεδόν φυσικά. Grown backwards. Από τα παλιά 22 ολόκληρα χρονάκια. Και αυτή είναι καινούργια κυκλοφορία. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας. Ο Γιάννης Πυρεντήτης φροντίζει τον ήχο. Κοτσοδάκια λόγω. Εδώ μας τα ρολόι να δείξουν 12 πρωινό Κυριακής. Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Καλή ακρόαση.

0: Πολύ μεμόρια πέφτει, ε. Και πολύ καινούργια κυκλοφορία, Rogativa de Loncomeo. Το λέω σωστά. Loncomeo, βεβαίως. Λοιπόν, έχω να πω, δεν έχουμε πει ούτε τα πώς επικοινωνούμε. 2-10-66-66-429. Χτύπα κατευθείαν εδώ στο στούντιο. Έχουμε Viber, Cosmos Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Καλημέρες και στη Μαργαρίτα, στο Δημήτρη, στο Γιάννη, στον Αλέξανδρο, στον Άκη και την Κατερίνα. Τι έχουμε άλλο, έχουμε Messenger, Κόσμο στο Facebook και Κόσμο 936 στο Insta. Επίσης έχουμε δύο ωραίους λογαριασμούς στο Spotify, Cosmos Radio μία λέξη, με τα καλύτερά μας. Κάθε μήνα και μια λίστα με τα καλύτερά μας. Alone Together επίσης μία λέξη. Οι λίστες αυτής εδώ της εκπομπής κάθε Σαββατοκύριακο και μία.
1: Cosmos Classic.

Λοιπόν, υπάρχουν 10 σκηνοθέτες όλοι σε αυτή την πλάση, όπου έχουν πάρει 2 φορές, έχουν διπλό, έχουν στο ράφι τους 2 χρυσούς φοίνικες από τις ωραίες Κάνες.

Για την ακρίβεια υπήρχαν 9 μέχρι χθες το βράδυ. Που ο Κρίστιαν Μουγκιού, ο Ρουμάνος σκηνοθέτης, κέρδισε το δεύτερο χρυσό Λέοντα στην πορεία του. Φιόρτ είναι ο τίτλος της ταινίας. Κρίστιαν Μουγκιού. Δεν θα μιλήσω καθόλου. Υπάρχει ένα κορίτσι που αγαπάει τον Ντεπέδρο. Τον Ντεπέδρο μας ακούει από τα μακριά. Από τη Σταμάτα είναι ραχτή στον καναπέ της, πίνει το καφελάκι της και της το αφιερώνω από την καρδιά μου.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Λοιπόν, πώς είμαστε? Νίκος Τσουπλάκης φροντίζει τον Νίκο Κουτσουτάκη Αλόν εδώ 9 λεπτά μετά τις 11 στον κόσμο μας και στον αέρα μας. Κρίστιαν Μουγγίου, ο Ρουμάνος σκηνοθέτης που πήρε το που τσίμπησε το χρυσό φοινικά. Φιόρτ. Η προηγούμενη ταινία με την οποία το είχε κερδίσει ήταν το 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες. 2007. Ου, έχουν βράσει χρόνια. Μία ακόμα ταινία η οποία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, λέγεται Φιόρδ, και είναι μία ιστορία μίας οικογένειας, έτσι, η οποία βρίσκεται στην Νορβηγία, μετανάστες. Μάλλον η σύζυγος είναι Νορβηγή, ο άντρας είναι Ρουμάνος, αν θυμάμαι καλά. Έχουν 4-5 παιδιά και βλέπουν στο σχολείο ότι το ένα κορίτσι έχει κάποιες αμοιχές στο λαιμό, οπότε κινείται όλη η διαδικασία με συνοπτικές διαδικασίες και όλες οι πρόνοια, ειδοποιείται ο φορέας προστασίας ανηλίκων, απομακρύνει τα παιδιά σε προσωρινές ανάδοχες οικογένειες επιτόπου. Ακόμα λέει και το νεογέννητο το οποίο έχει η Λίσμπετ, η οποία το θυλάζει, η σύζυγος, η οποία θυλάζει ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να προχωρήσει η διαδικασία στη δίκη. Αυτή η οικογένεια είναι άνθρωποι θεσοευούμενοι, είναι χριστιανοί, έχουν ήδη μπει σε μια χριστιανική κοινότητα εκεί στην καινούργια τους γειτονιά, η Γεωργίου. Δεν μπορούν να πούν ψέματα και λένε στην πρόνοια ότι ναι, σε μερικές περιπτώσεις έχουν δει τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους. Για παραδειγματισμό, που να το λέγε κανείς αυτό τα παλιότερα χρόνια, φαινόταν σε όλους φυσιολογικό, έτσι. Θεωρούν όμως ότι απλώς συνέβη και δεν χρησιμοποιούν βία. Αλλά οι Νορβηγοί θεσμικοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θεωρούν και το την ξυλίτσα, ας πούμε, κακοποίηση και το σπρόξιμο. Οπότε και σε αυτό το σημείο διαλύεται το σύμπαν. Οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να ακολουθήσουν αυτό που ορίζει ο νόμος στη χώρα η οποία τους φιλοξενεί. Αλλά από ένα σημείο και μετά ο Ρουμάνος, ο μπαμπάς, ο Μιχάη, αποφασίζει να κινητοποιήσει.

ξύπνησε και ο γείτονας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι, για μισό λεπτάκι, είχαμε χθες μία συζήτηση με τον γείτονα, μου λέει τώρα που βγήκε το ντοκιμαντέρ για την Κάιλι, νομίζω ότι μου οφείλεις μία Κάιλι. Και λέω βεβαίως και σου οφείλω, διότι εγώ τους γείτονες τους αγαπάω πάντα, τους προσέχω κιόλας. Και εντάξει, δεν είναι η φάση μου η Κάιλι Μινόγκ, αλλά γιατί σου αρέσει τόσο πολύ? Είναι τέρμα συμπαθής, μου γράφει. Δεν είναι καθόλου ντίβα. Έχει εξαιρετική φωνή και η pop που φτιάχνει μ' αρέσει. Δικό σου

έτσι. Το πιο pop, δεν κάνουμε μισές δουλειές. Η αλήθεια είναι, για σένα τα λέω, τα ακούς. Είμαστε πριν εκατομμύρια χρόνια στο Λονδίνο. Έχουμε πάει ένα γνωστό παράκι και μία εξαιρεταίο και χαζεύουμε σε κάτι παζάρια και εγώ βρίσκω ένα συντάκι, γιατί μαζεύαμε τότε μαζόχτρες. Βρίσκω ένα συντάκι που έχει διασκευές τραγουδιών σε ρέγγε. Οπότε, και μάλιστα είναι τύπου παιδικό. Οπότε βρίσκω αυτό, το Do the Reggae Motion. Και τώρα είπα να τα δέσω γλυκά με την Kylie.

Αχ, να πω την αλήθεια, σε αυτή την αχλή θα ήθελα να ήμουν, αυτή στην ατμόσφαιρα του βραζιλιάνικου τραγουδιού που μόλις έφυγε, σε ο Ζόρζι Μαρία Μαρίζα Μόντε, κανένα δεν θα πω σωστά σήμερα. Καλημέρα Κοτσετάκη, θα ήθελα να αφιερώσω, δεν ξέρω την εκπομπή, τραγούδι, εν πάση περιπτώσει εγώ θα αφιερώσω αυτό που έρχεται, το οποίο επίσης έρχεται από το Μπραζίλ, στον Αντώνη και στη μεγαλοπρέπεια της ψυχής του. Για να δούμε, Αντώνη. Σε ακούω από τον όμορφο και ήσυχο Μαραθώνα. Καλημέρα Μάρια. Να ξέρεις, λατρεύω τις αφιερώσεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
2: Είμαστε έτοιμοι για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Το λέω σοβαρά τώρα. Εδώ, αυτά έχει ο αέρας. Έχει πειράγματα καμιά φορά και αστείες ειδήσεις και γέλια και δύο επικοινωνίες που κλείνουν στο εκατοστό του δευτερολέπτου. Και τραγούδια που αγαπήσαμε παλιά και πολύ, για του λόγου το αληθές. Dog with a rope. Άρε Quantic. Quantic presenta Flowering Inferno.

Δύσκολα τα πράγματα, Νίκο Τσιπλάκη. Κοτσιτάκι alone εδώ, μέχρι τις 12 στην παρέα σας. Αχ, τώρα, άντε, θα το πω στον αέρα. Είδα χθες μία φίλη.

μας έρχονται από τη Βενεζουέλα. Και είναι από αυτά που ανακαλύπτει κανείς από το παρελθόν. Εδώ έχουμε ένα βενεζουελάνικο άλμπουμ Cult, που αρχικά κυκλοφόρησε σε μορφή LP και με τα χρόνια έγινε κάτι απρόσιτο μόνο για συλλέκτες, λάτρες της τροπικής μουσικής και πανάκριβο.

Ας είναι καλά, πώς τη λένε την εταιρεία που το κυκλοφόρησε. Ας είναι καλά, ναι, μπράβο. Η Sextetto, όχι, η Sextetto Tropical είναι, δεν θυμάμαι τώρα την εταιρεία. Α, μπράβο, η El Palma Music που το ξανακυκλοφόρησε. Πολλές φορές υπάρχουν τέτοια δισκάκια που τα βρίσκεις ξεχασμένα σε κάτι συλλογές και στο χρηματιστήριο του βινιλίου κοστίζουν ακριβά. Κάποιος έχει τα δικαιώματα και αποφασίζει να το βγάλει, να το κυκλοφορήσει σε μία συλλογή, και μιλάμε για δίσκους διαμάντια της παράδοσης, της μουσικής παράδοσης πολλών και διαφορετικών χωρών.

Λοιπόν, θέλω να πάω σε μια εκθέση φωτογραφίας αμέσως τώρα. Ούψ, να και τα μηνύματα, κάτσε να κλείσω εδώ. Πολύ ακούγεται, πολύ στόρυβος ακούγεται. Λοιπόν, φωτογραφική δεν είναι, είναι μια φωτογραφική εγκατάσταση για την ακρίβεια. Είναι του Κωνσταντίνου Κορσοβίτη, The Scent of Salt, και παρουσιάζεται στο O Art Art Gallery Κυψέλη. 13 έχει ξεκινήσει ήδη, θα πάει μέχρι 30 Μαΐου. Και με συγχωρείτε, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα οπτικό ημερολόγιο ενός κινηματογραφικού έργου το οποίο δεν γυρίστηκε ποτέ. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές. Και έτσι κι αλλιώς οι ιδέες μας εξελίσσονται, μεταλλάσσονται. Μπορεί να ξεκινήσει από σενάριο και να γίνει ένα κινηματογραφικό ημερολόγιο. Καλή ώρα.

Bobby Blunt, I Pity the Fool. Και πριν πάμε εδώ, να πω 2-3 πραγματάκια παραπάνω για αυτή τη φωτογραφική εγκατάσταση. Αφενός είναι εμπνευσμένη από τα γραπτά του Ζαν Ζενέ. Στο κέντρο βρίσκεται ένας συνταξιούχος ναύτης. Στο κέντρο δηλαδή βρίσκεται η θάλασσα.

εξομολόγηση μπορεί να είναι και μυθοπλασία. Μπορεί να μιλάει για την ταυτότητα, για τη σεξουαλικότητα, για τη θνητότητα, για την επιθυμία, για την αντίληψη.

Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά μπορεί να ακούγονται πολύ, πολύ φλού, αλλά έτσι είναι οι φωτογραφικές εγκαταστάσεις, έτσι είναι οι εκθέσεις. Κωνσταντίνος Κορσοβίτης στο Art Art Gallery Κυψέλη. Πού βρίσκεται ακριβώς? Έχω και φίλους κυψελιώτες, είναι κοντά. Σποράδων 36 στην Αθήνα, στην Κυψέλη, με συγχωρείτε. Μέχρι 3:30 του μήνα θα είναι εκεί. Και τι άλλο έχω να πω? Έχω να πω ότι πάμε, πώς το λένε, σούμπιτι. Πάμε σούμπιτι για πάρτι.

Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αυτόν τον καλλιτέχνη με το ψευδώνυμο Σόλα Ρόσα, που έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία εδώ παρέα με την Άθαν Χάινς. Παλιό είναι αυτό, του 2005. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για πάρτι. Αυτό σημαίνει μια εβδομάδα Athens Jazz Festival και το Σάββατο το βράδυ προσκεκλημένοι όλοι. Είσαστε όλοι στο πέμπτο Jazz Party Cosmos, στην ταράτσα, στο Roof Stage, στο υπέροχο αυτό μέρος, στο Γκαζάρτε, ακριβώς απέναντι από την Τεχνόπολη. Σήμερα κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, Ροζάνα Μαϊλάν, ελπίζω ότι το τονίζω σωστά. Εξαιρετική και εκρηκτική στη σκηνή. Την έχω δει δηλαδή 2-3 φορές. Εντεκαμελής ορχήστρα. Αυτό σημαίνει ετοιμαστείτε για πολύ χορό. Προς το παρόν αποκλειστικότητα. Η Αλκιόνη.

0: Πάμε, έτοιμοι, είμαστε για αποφώνηση. Μιχάλης Καμάκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο του Κόσμος. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι εδώ στην παρέα σας με τις δικές του επιλογές. Θα κλείσω πολύ κλασικά, εντελώς κλασικά, και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο το πρωί στις 10. Καλή συνέχεια, γεια και χαρά.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνη. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Roots και Guns Hard Drone εδώ στον αέρα του κόσμου για το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Είναι Κυριακή, είναι 24 Μαΐου και είστε συντονισμένοι εδώ στους 93,6.

Μια πολύ ωραία συνεργασία Jack Johnson και Hermanos Gutierrez στο Hold On to the Light εδώ για το ξεκίνημα. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Φυσικά οι Stranglers είναι το Always the Sun εδώ στον αέρα του κόσμου. Το λέγαμε και χθες, το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, πως αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στο Athens Jazz, που έρχεται αύριο, κάνει την πρεμιέρα του για 25η φορά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Χθες είχα τη μεγάλη χαρά να συνομιλήσω εδώ live στο στούντιο του Κόσμος με τον Άγγελο Κυρούση, τον αρχιτέκτονα της Greek Cooking Band, που θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε live αύριο στην πρεμιέρα του 25ου Athens Jazz. Και σήμερα από τις 12 μέχρι τις 2 θα ακούσετε ορισμένες από τις μουσικές που θα απολαύσουμε live αυτή την εβδομάδα. Εν ολίγης μουσικές στο φετινό line-up.

Air στο Modular Mix. Κάπου εδώ λέμε και τρόπους επικοινωνίας μας. Βρίσκεται πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμο στο 210-6066-429. Τα λέμε μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram, Κόσμος 936 εκεί. Και μέσα από το Viber, Κόσμος Radio. Εκεί όπου διαβάζω ήδη τα μηνύματά σας.

Καλημέρα, για να απαντήσω και στο μήνυμα Σονέρ. Ναι, ήταν πολύ ωραία χθες το Plex. Γενικά είναι ένας από τους χώρους που αξίζει να επισκεφτείτε. Είτε για κάποιο live, είτε για κάποιο set. Νομίζω ότι είναι ένας από τους χώρους που θα πρωταγωνιστήσουν στο κέντρο της Αθήνας τα επόμενα χρόνια. Κωνσταντίνε, επίσης για να απαντήσω και σε σένα, μου άρεσε, άκουσα το νέο σίγγλι των Arab Strap και περιμένω και το άλμπουμ πώς και πώς, και ίσως αν προλάβουμε θα παίξουμε κάτι, θα παίξουμε αυτό το κομμάτι σήμερα. Προς το παρόν όμως πάμε στο φετινό Athen Jazz και σε αυτή την πρώτη επιλογή, Nikonic Rose. Και είναι από το Βερολίνο.

Heroes που μας έρχονται από το Βερολίνο. Ακούσαμε το Gleis Dreieck, για να θυμηθώ και τα γερμανικά μου. Μόλις έπαιξε στον αέρα του κόσμος. Κινούνται ανάμεσα στην New Jazz, στην ηλεκτρόνικα. Έχουν έτσι έναν πολύ ιδιαίτερο ατμοσφαιρικό κινηματογραφικό ήχο. Η μουσική του συνδυάζει λούπες, ηλεκτρονικά στοιχεία και jazz, χτίζοντας ένα ηχητικό περιβάλλον με έντονη βραδινή αισθητική.

2023 το άλμπουμ Heller Tuck έφερε το συγκρότημα στο προσκήνιο. Με media όπως το BBC Six, το Mojo και το Jazzwise να ξεχωρίζουν τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο οι Connie Crows ενώνουν επιρροές από το Krautrock, τη σύγχρονη ηλεκτρόνικα και καλλιτέχνες όπως ο Tom York και ο Bonobo.

0: Κόσμος 93,6.
1: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Γεννήθηκε σαν σήμερα, ήταν 24 Μαΐου του 1941, ο Bob Dylan, ο άνθρωπος που πήρε την αμερικανική folk από τα καφέ του Greenwich Village και την έσπρωξε κατευθείαν μέσα στον 20ο αιώνα. Τραγουδοποιός, ποιητής, διαρκής μεταμορφωτής, ο Dylan έγινε η φωνή της αμφιβολίας, της πολιτικής ανησυχίας, του έρωτα και της φυσικά αμερικανικής μοναξιάς, από το Blowing in the Wind και το Like a Rolling Stone μέχρι τις ηλεκτρικές του μεταμορφώσεις, τις country στροφές και τις σκοτεινές late night μπαλάντες του. Πολύ αγαπημένοι αυτοί που μόλις ακούσαμε, το Just Like a Woman. Ο Dylan αρνήθηκε πεισματικά να μείνει ακίνητος. Χρόνια του πολλά λοιπόν, και δεύτερο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Αφιέρωμα για το 25ο Athens Jazz, ένα αφιέρωμα το οποίο ξεκίνησε από χθες και συνεχίζεται με την σημερινή εκπομπή και μουσικές του φετινού line-up.

Αλλά πριν ακούσουμε άλλο ένα συγκρότημα από το φετινό line-up του Athens Jazz, είπα να φέρω σήμερα μαζί μου αυτό το νέο single από την Hannah Cohen. Εντάξει, νομίζω ότι ταιριάζει πολύ και με τον Dylan, με τον οποίο ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο τη σημερινή μα συνάντηση. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες αυτό το track, το Golden Chain, για μένα από τις πολύ πολύ αξιόλογες περιπτώσεις της σύγχρονης folk και indie folk. Κυκλοφόρησε εξάλλου και πέρυσι ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, το Earth Star Mountain. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το άλμπουμ. Πάμε όμως τώρα σε μια ακόμη επιλογή από το φετινό Athens Jazz, σε εντελώς διαφορετικό ηχητικό περιβάλλον. Αφήνουμε το folk, πάμε σε πιο progressive ήχους. Πάμε στο Όσλο της Νορβηγίας για να συναντήσουμε τους Elephant Nine.

λοιπόν η Elephant Nine, ακούμε το track με τίτλο Arrival of the New Elders. Μας έρχονται από το Όσλο της Νορβηγίας, θεωρούνται μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής jazz. Και όχι μόνο στο χώρο της jazz, αλλά και στο χώρο της progressive σκηνής.

αν μπείτε στη διαδικασία να τους ψάξετε, να ψάξετε τη μουσική τους, θα καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά καλύτερα να μην περιοριστείτε μόνο σε αυτό, καλύτερα να τους δείτε live.

Kate Bush και Cloud Busting στον αέρα του κόσμου. Και λίγο πριν το φινάλε, πάμε σε άλλη μια επιλογή από το φετινό line-up του Athens Jazz. Παραμένουμε στην ίδια μέρα, στην ημέρα της Τετάρτης,

0: ξένα.
1: Κάτε με, αναμένεται να είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές η εμφάνιση του Alabaster De Plum που μόλις ακούσαμε στον αέρα του Κόσμος στο φετινό line-up του Athens Jazz. Είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της σύγχρονης βρετανικής jazz σκηνής, με βασικό όχημα το σαξόφωνο, το spoken word, την spoken word αφήγηση μάλλον, έναν βαθιά προσωπικό τρόπο έκφρασης. Δημιουργεί μια μουσική που κινείται ανάμεσα στην spiritual jazz, στην folk και τον αυτοσχεδιασμό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λιτότητα που έχει στον ήχο του, αυτή η ευαισθησία, αυτή η έντονη συναισθηματική φόρτιση, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η σύνθεση, δηλαδή το να ακούσουμε αρχικά τους Elephant Nine που έχουν τα progressive στοιχεία, την ψυχεδέλεια κτλ. Και να πάμε μετά, διότι θα είναι το τελευταίο act της συγκεκριμένης μέρας, θα εμφανιστεί στις 11 η ώρα το βράδυ ο Alabaster De Plum, που μας έρχεται από το Manchester, να το πούμε και αυτό. Θα έχει έτσι ενδιαφέρον αυτό το φινάλε της βραδιάς. Ηχητικά φινάλε και για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
2: Κόσμος 93.

0: πιούμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύσπορο που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Joe Coy, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold-out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Joe Coy ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.

Αυτό είναι ο Σέγκουν Μπάκνορ and his revolution στο La La La, σε μια πολύ ωραία συλλογή Nigeria 70. Για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους.

Και από αυτή την εξαιρετική συλλογή για, με την οποία ξεκίνησε το πρώτο, το δεύτερο μέρος μάλλον της σημερινής μας συνάντησης, το Nigeria 70 πραγματικά αξίζει, ειδικά όσοι είστε συλλέκτες, να την αποκτήσετε σε φυσικό προϊόν. Κυκλοφόρησε στο ξεκίνημα της νέας χιλιετίας και θεωρείται από τις σημαντικότερες συλλογές για την αφρικανική μουσική. Στη συνέχεια ακούσαμε τον Jill Scott Heron, φυσικά στο Lady Day and John Coltrane. Και αυτή είναι η Jazz Boa, άλλη μία από τις επιλογές του σημερινού αφιερώματος και ένα από τα acts τα οποία θα απολαύσουμε στο φετινό line-up του Athens Jazz. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και είναι το Urban Sounds.

Ντάς Μποά μας έρχονται από την Βουδαπέστη. Ανήκουμε στη νέα γενιά συγκροτημάτων που φέρουν την jazz πιο κοντά στην hip-hop, την lo-fi αισθητική.

απολαύσουμε αυτή την 5η 28 Μαΐου στην Τεχνόπολη, φυσικά στο πλαίσιο του φετινού Athens Jazz. Θα εμφανιστούν συγκεκριμένα στις 11 η ώρα το βράδυ, θα είναι το τρίτο act της βραδιάς.

Αυτός είναι ο Ντάφνη, το alter ego του Καρυμπού. Τον απολαύσαμε πριν από λίγες μέρες στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, σε μια πολύ ωραία συνεργασία του Plisken Festival με το This is Athens. Έχει γεμίσει πόλη αυτό το μήνα πραγματικά με street party. Ωραίο είναι αυτό, εντάξει. Ο Μάιος ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Εδώ ακούμε το Yes I Know. Είναι μια καλή ευκαιρία να πω και εγώ με την σειρά μου. Φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει από πολλούς παραγωγούς. Έρχεται το πάρτι μας και είναι και ένα ιδιαίτερο πάρτι και μια ιδιαίτερη βραδιά, διότι δεν γιορτάζει μόνο το Athens Jazz τα 25 του χρόνια, γιορτάζει φέτος και το κόσμος τα 25 του χρόνια, στον Καζάρτε με την Ροζάνα Μαϊλάν και την συνοδευτική ορχήστρα της και DJ set με παραγωγούς του κόσμου, και φέτος θα κάνω και εγώ την πρεμιέρα μου ως DJ σε πάρτι του κόσμου. Μιας και το Urban Sounds γιορτάζει γι' αυτό τα 5 του χρόνια. Σάββατο λοιπόν, 30 Μαΐου στον Καζάρτε, φυσικά με ελεύθερη είσοδο.

Λοιπόν, μιλώντας για street party, μιλώντας και για το πάρτι του κόσμος, ήταν μια καλή στιγμή να πάμε σε ένα ακόμη act που μουσικά μου ταιριάζει πάρα πολύ, μου κολλούσε πάρα πολύ. Είναι οι Link και μας έρχονται από το Λουξεμβούργο και έχουν έτσι ωραία γκρούβα στον ήχο τους, jazz, hip-hop, έχουν ένα punk attitude και έχουν ακόμη και disco στοιχεία, όπως τα ακούσατε και σε αυτό το κομμάτι.

Εμφανίζονται την Παρασκευή 29 Μαΐου. Θα είναι το πρώτο act της βραδιάς. Θα εμφανιστούν 9 η ώρα το βράδυ.

Είναι class, είναι το Magnificent 7. Μόλις μου ήρθε και ένα ωραίο μήνυμα, πώς γίνεται να είναι εν τέλει τόσο ταιριαστό ο Καριμπού με τους Link που θα απολαύσουμε στο Athen Jazz και στα καπάκια να ακούμε class. Εντάξει, γίνονται και αυτά. Να πω κάπου εδώ και τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικός εδώ στο στούδιο του Κόσμος στο 2 10 66 66 429.

Stevenson Foster στο I Want To Be Love. Έτσι λίγη ακόμα δίσκο πριν πάμε σε ένα αδιαφυσβήτητα από τα μεγάλα ονόματα του φετινού Athens Jazz. Και αναφέρομαι στον Gianluca Pendrella.

είναι λοιπόν ο Gianluca Petrella, από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ιταλικής jazz από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα. Έχει διαμορφώσει μια πορεία που κινείται ανάμεσα στην jazz, τον ηλεκτρονικό ήχο και την club κουλτούρα, αν θέλετε. Πολύ ωραία και ιδιαίτερα αφροφουτουριστικά στοιχεία. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Carla Bley, Enrico Rava και Nicola Conte. Εδώ ακούμε και την συνεργασία του στο New World Shuffle.

όπως πήρατε έτσι και μια πρώτη γεύση από τον ήχο του, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος πρόλογος μουσικά για το Σαββατοκύριακο σας.

από Fine Young Cannibals. Έχουμε μπει για τα καλά στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αφιέρωμα για το 25ο Athens Jazz, το οποίο ξεκινάει αύριο.

Ξεχνάτε, connaître oblige. Μας έρχονται από την Γαλλία, κοιμούνται ανάμεσα στην Afro Jazz. Έχουν έτσι έναν βαθιά ρυθμικό, ατμοσφαιρικό ήχο, ένα μουσικό σύμπαν χωρίς σαφή σύνορα, και θα τους απολαύσουμε στην τελευταία μέρα του Athens Jazz, και μάλιστα θα είναι και το τελευταίο act. Θα εμφανιστούν Κυριακή 31 Μαΐου στις 11 η ώρα το βράδυ. Για να ακούσουμε και την Florence Αντούνη.

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πραγματικά και χαίρομαι γιατί σας αρέσουν πολύ οι επιλογές που έχουμε παίξει στη σημερινή εκπομπή για το φετινό Athen Jazz, το οποίο πραγματικά ακούγοντας όλα τα σχήματα είναι κατ' εμέ από τα Athen Jazz τουλάχιστον που έχω παρακολουθήσει το πιο ανατρεπτικό σε αυτή την επαιτειακή του χρονιά, και τρανή απόδειξη είναι και αυτή εδώ η τύπη που θα ακούσουμε τώρα.

Σάββατο 30 Μαΐου λοιπόν και 11 η ώρα το βράδυ. Νομίζω θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του Athens Jazz, όπου στη σκηνή της Τεχνόπολης η jazz θα συναντήσει την τέχνο. Με πρωταγωνιστές τους Electro Gucci που μας έρχονται από την Αυστρία και έχουν καταφέρει κάτι πολύ σπάνιο, να μεταφέρουν την ενέργεια και τη δομή της τέκνο σε ένα απολύτως ζωντανό band setup. Μόνο με κιθάρα, μπάσο και drums. Χωρίς λάπτοπ. Χωρίς προγραμματισμένες λούπες. Αυτή η ιδιαίτερη προσέγγιση τους ηχητικά τους έχει οδηγήσει σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Sonar, σε ιστορικούς club χώρους όπως το Oberheim στο Βερολίνο και το Fabric στο Λονδίνο,

Και κάπου εδώ οφείλω να πω και να ευχαριστώ ΝΕΡ για το Athens Jazz που με εμπιστεύεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και σε αυτή την πετειακή χρονιά για το ρόλο του παρουσιαστή. Ελπίζω να φανώ αντάξιος. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για τα μνήματα και την ακρόαση. Κλείνουμε με πιο κλασικούς jazz ήχους. Πάμε μέχρι την Ισπανία, μέχρι την Βαρκελόνη, ακούμε την Irene Rez. Η μουσική της αποτελεί καθρέφτη της σύγχρονης ευρωπαϊκής jazz και θα την απολαύσουμε Παρασκευή 29 Μαΐου Ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4.

τώρα live στο stage της Τεχνόπολης από κοντά και στο πάρτι του κόσμου στο επόμενο Σάββατο 30 Μαΐου και ραδιοφωνικά το επόμενο Σαββατοκύριακο 12 με 2 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, η τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος.

More than a feeling. Γελάω, δεν αντέχω. Το τσιμπλάκετε. Το παρακολουθώ το τζάμι. Ξέρετε, μας χωρίζει ένα τζάμι. Ένα τζάμι χοντρό. Ο Νίκος είναι ο ηχολήπτης μας και σήμερα. Έλεγα λοιπόν, μου κάνει κάτι μορφασμούς και εγώ γελάω. Μα καλά κάνει, γιατί ξέρετε, σε όσο το ζεσταθώ πρέπει να περάσει για μια μισή ώρα. Οπότε θα είμαι καλό το τελευταίο ημίωρο. Αν όμως ζεσταθώ από την αρχή και υδρώσω, γιατί ένα τζόκι πρέπει να υδρώνει και όλα στη διάρκεια της εκπομπής. Όχι επειδή πίνω τσάι, αλλά επειδή αγωνίζομαι, δηλαδή σωματικά κάνω, δύο οργανισμό μου. Βγάζω ενέργεια, δηλαδή μου αρέσει αυτό που κάνω. Και μεταξύ των πολλών συμπτωμάτων είναι και ο υδρότας. Blood, sweat and tears, δηλαδή. Λοιπόν, για τη Μαρία Μενδρινού από τη Βοστόνη, τα όλα αυτά που γίνεται. Ξεκινήσαμε με Boston και More Than a Feeling. Και τα επόμενα τρία τραγούδια είναι έτσι τραγούδια που έχουν γραφτεί για την όμορφη πόλη που λέγεται Βοστόνη. Ο Dave Loggins, ο ξάδερφος του Kenny Loggins, γνωστός από το Footloose και άλλες μεγάλες επιτυχίες στις δεκαετίες 60, 70, 80, 90 και 2000, μας θυμίζει το Please Come to Boston από ένα προσωπικό του άλμπουμ του 1974, βινίλιο, The Boston Rag. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από του Steely Dan που δεν θυμάστε καθόλου ή δεν έχετε ακούσει ποτέ, από το άλμπουμ των Steely Dan, Countdown to Ecstasy. Και τέλος Boston, άλλο τραγούδι σκέτο με τους Birds, από το άλμπουμ Pro Flight που δεκαετίας 90. Έτσι όλα για την Δεντρινού, που είναι μια τόσο αγαπησιάρα ακροάτρια, ακούει όλες τις εκπομπές σχεδόν του κόσμου και μας στέλνει κάτι κείμενα τύπου Νίκου Φόσκολου, ας πούμε τα σενάρια Νίκου Φόσκολου για τη Λάμψη, δεν ξέρω τι, Καλημέρα Ζωή και τέτοια, και τα διαβάζω εκεί από τις 10 το πρωί και τελειώνω 10 το βράδυ. Γεια σου ρε μπαράκι. Dave Loggins, Please Come to Boston.

Down to Ecstasy by Steely Dan, Walter Becker and Donald Fagen. Μας θύμισαν το περίφημο κομμάτι The Boston Rag από το album Countdown to Ecstasy. Για τη φίλη μας τη Μαρία Μενδρινού που μένει στη Φωστόνη και είναι φανατική ακροάτρια, ίσως η πιο φανατική του 2026 του Cosmos Radio, ακούει συνέχεια πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Και αν δεν προλαβαίνει μια εκπομπή, ακούει on demand, ξέρετε, στη γνωστή πλατφόρμα της Earth Echo. Αμέσως μετά οι Birds, και όταν λέω Birds εννοώ τον Crosby, ήταν τον David Crosby από τους Crosby, Stills, Nash & Young. Μιλάω τώρα δεκαετία 60 για αυτή η σύνθεση Birds. Ο Gene και ο Michael Clark, ο Gene πέθανε σαν σήμερα το 1991. Ο Chris Hillman και ο Jim McGuinn, κυρίες και κύριοι, Birds and Boston.

2 και 20 ακούτε Γιώργο Τζιμπόλ Πολυχρονίου. Αυτά για τη Μαρία Μένδρινου με αγάπη από τα παιδιά του Κόσμος 93,6 στη Βοστόνη που ζει και μας ακούει πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Και μιας και είμαστε σε μια ατμόσφαιρα έτσι Birds, ένα γκρουπ το οποίο συνεργάστηκε με τον Dylan πάρα πολύ, κυρίως στις πρώτες χρονιές δεκαετίας του 60 αλλά και 70 αρχές. Να πούμε ότι ο Σαν σήμερα γεννήθηκε 24 Μαΐου του 1941, ο μεγαλύτερος ίσως καλλιτέχνης του αιώνα, του περασμένου αιώνα βέβαια, Bob Dylan. Και One More Cup of Coffee θα ακούσουμε από το album Desire που περιέχει και το άλλο μεγάλο hit Hurricane. Θα ακούσουμε δύο ακόμη τραγούδια που έγραψε από τα εκατομμύρια ο Dylan, το All Along the Watchtower με τον Jimi Hendrix και αμέσως μετά Lay Lady Lay με τους Isley Brothers.

ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο πάνω από το κτίριο της ΕΡΤ. Ναι. Μία διαμάντης σε ένα θερμό χειροκρότημα. Μην ανησυχείτε για την διαφοροποίηση, έτσι. Να είμαστε και λίγο ποιοτικοί. Μ' άρεσε η ποιοτική μουσική. Πάντα μ' άρεσε. Από μικρός.

κλασικά, πότε εναλλακτική μουσική. Αυτά είναι τα μουσικά πράγματα από τα οποία αποτελείται το 24ωρο πρόγραμμα του Κόσμος 93,6 ή 107. Εμείς παίζουμε κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Η εκπομπή μας λέγεται G-Poly Groove και μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.

Watchtower του Dylan από τον Jimi Hendrix για τους Jimi Hendrix Experience. Θυμάμαι London of Central Polytechnic, πώς λέγονταν το πανεπιστήμιο που πήγαινε ο φίλος μου δίπλα στο δικό μου, ήταν στο Λονδίνο, του Μέξη, του φίλου μου του Ευθύμη Μέξη, και με πήγε εκεί πριν αρχίσει ακόμα το δικό μου σχολείο. Άρχιζε νομίζω 7 Ιανουαρίου και λοιπά. Είχα πάει κάνα δύο μήνες νωρίτερα να προσαρμοστώ, 18 χρονών παιδάκι, σε ένα παγωμένο Λονδίνο από μια ηλιόλουστη χώρα. Φοβόμουν κιόλας, πότε φορά έκανα από το σπίτι μου και έμενα και μόνος μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και είδαμε Experience. Είχε πεθάνει ο Jimi Hendrix, ήταν 71 πια. Το 70 πήγα, το 71 έγινε αυτή εκεί η συναυλία που σας λέω, στο κολέγιο. Ναι, Σάββατο Κυριακή. Γνωρίσαμε και δύο χίπισες από το Southampton, θυμάμαι. Κυρίες και κύριοι, Isley Brothers παίζουν, τραγουδούν, Bob Dylan and Lay, Lady, Lay.

Η διάρκεια του τραγουδιού από το Giving It Back Album, αρχές δεκαετίας 70. Το 70 είναι το ηχογραφήσει ο Bob Dylan originally και το διασκεύασαν την επόμενη χρονιά οι Isley Brothers στο album που σας προείπα. Giving it, you know, giving it up, you know, giving it back. Θα κάνουμε εδώ μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε κάτι. Τι σταθμό ακούτε, λέω τίποτα, το σήμα του σταθμού με λίγα λόγια. Αμέσως μετά περνάμε για τα γενέθλια να ακούσουμε δύο τραγούδια από δύο εορτάζουσες. Η πρώτη σίγουρα, μιας και ζει ακόμα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Patti LaBelle που παίξαμε και την προηγούμενη εκπομπή μας, κάτι δεν θυμάμαι. Αλλά music, όχι, παίξαμε το It's All Right With Me. Για κάποια αιτία δεν θυμάμαι. Η Patti LaBelle γεννήθηκε όμως σαν σήμερα το 44 και θα ακούσουμε το Lady Marmalade που πήγε νούμερο 1 στην Αμερική μέσα δεκαετίας 70, κλασικό κομμάτι, και η Tina Turner που πέθανε σαν σήμερα το 1923.

Τι μεγάλη επιτυχία μέσα στα δεκαετία 70, ήταν ο πρόδρομος, θα έλεγα, της disco soul μουσικής, το τραγούδι αυτό, τον LaBelle, που το παίξαμε σήμερα για τα γενέθλια της Patti LaBelle, της αρχηγίνας του τριμελούς γυναικείου μαύρου group της αμερικάνικης soul και αργότερα αμερικάνικης soul, R&B and disco music, με το τραγούδι Lady Marmalade, που ούτε αυτό είναι η πρώτη εκτέλεση. Πάντως μια από τις πολλές επιτυχημένες ήταν από το Moulin Rouge, θυμάστε, δεκαετία 2000, που τραγούδησε μεταξύ των πολλών και η Κριστίνα Αγγιλέρα στο soundtrack της ταινίας. Κυρίες και κύριοι, ευτυχισμένα γενέθλια στην Patti LaBelle, που σήμερα γίνεται περίπου 84 ετών. Τίνα Τέρνερ έφυγε από τη ζωή. Τι γινότανε τότε που έφυγε, την ημέρα εκείνη. Παγκόσμια δάκρυα. Δάκρυα όλων των κατοίκων του πλανήτη Γη σχεδόν. Πολύ καλή. Άχαρο το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Αγαπάω. Η μεγάλη τραγουδίστρια που την απολαύσαμε και στην Ελλάδα, ευτυχώς. Private Dancer, ladies and gentlemen, από το πρώτο solo της άλμπουμ, Tina Turner.

Τέρτο, ούτε Γιώργο Πολυχρονίου και G Poly Groove στο Cosmos Radio, ladies and gentlemen. Featuring Ηλίας Διαμάντης. Ο Πάρης μας ακούει σήμερα την Ελβετία, έχει έτσι στη Νέα Ελβετία, εδώ στο Βύρονα. Μακ Νόφλερ, τι. Α, μπράβο, ναι. Μου θυμίζει Μακ Νόφλερ, λέει η στίχη. Δαιμόνιος είναι ο Διαμάντης. Έχει περάσει πολλούς. Ενώ μουσικούς παραγωγούς του διεθνούς ρεπερτορίου. Τίνα Τέρνερ, rest in peace. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από ακριβώς 3 χρόνια. Το 2023. Από το πρώτο σόλο της άλμπουμ που έγινε What's Got, What to Do With It, το περίφημο Let's Stay Together, cover του Al Green, ακούσαμε σήμερα το Private Dancer. Όμως έχει τραγουδίσει του κόσμου τα τραγουδία σαν σόλο τραγουδίστρια, ντουέτα και φυσικά με τον γκουρού της κάποτε, μέντορά της και σύζυγό της, τον Ike Turner, σαν Ike and Tina Turner. Σαν Ike and Tina Turner έχει τραγουδήσει 2 καταπληκτικά τραγούδια. Το ένα θα το ακούσουμε σήμερα από τον Alvin Lee, τον αρχηγό κιθαρίστα και τραγουδιστή των 10 Years After, και το άλλο από τον Kenny Chesney, ένα από τα μεγάλα ταλέντα της αμερικάνικης country rock της δεκαετίας του 90. Μόνο που αυτό έχει γράψει ο Tony Joe White το τελευταίο. Stevie Windows or something. City Limits, κυρίες και κύριοι, Alvin Lee τραγουδάει Ike and Tina Turner. Το τραγούδι έγραψε η Tina Turner. Okay. One, two, three, pop. Nutbush City Limits. Μεγάλο hit. Ike and Tina Turner original. Late 70s.

0: κομμάτι, πιο γεμάτα κομμάτια, δεν είναι παραγωγή και ενοχή στο συλλογικό είναι. Το πρώτο ήταν τότε άδεια τα κομμάτια, παίζανε 4 άτομα όλα όλα. Δεν υπήρχαν προγράμμοι για τέτοια. Ο Kenny Chesney, πολύ δυνατός country καλλιτέχνης. Εγώ καμιά δεκαριά CD του τον μάζευα αυτόν, τον μάζευα πάρα πολύ. Τραγουδάει το άλλο κομμάτι της Tina Turner, το περίφημο Steaming Windows, Steaming Windows, το οποίο το έχει γράψει για την Tina Turner το 1990 ο περίφημος Tony Joe White. Το τραγούδισε και ο ίδιος την επόμενη χρονιά που έκανε επιτυχία η Tina με το δικό του τραγούδι. Σήμερα το τραγουδάει και ο περίφημος Kenny Chesney. Now,
1: Steaming Windows, ενώ η ώρα είναι 12 λεπτά πριν τις 3 και ακούτε Γιώργο Τζιπόλη Πολυχρονίου.
2: Μεγάλη μας κασίλα.
0: Τώρα μ' αρέσεις. Τώρα μ' αρέσεις. Όπως μ' αρέσει και ο φίλος μου ο Μάικο Βενιός, που ακούει αδίστακτα 24 hours a day Cosmos Radio εδώ και χρόνια. Χρόνια. Ladies and gentlemen, Steaming Windows, Tina Turner, άλλα από τον Kenny Chesney, you know what?

Που η G-Body Groove την ώρα αυτή 2 με 4 το μεσημέρι Σάββατο Κυριακή στο Cosmos Radio 93,6 ή 107 από που με σπέρνετε καλύτερα. Ανάλογα, ξέρετε, παίζουν ρόλο και το βουνάκι, το βουναλάκι μας. Καλημερίζω, μάλλον καλησπερίζω τον Θάνο τον Πέπα, τον τη Μαρία Μανδρινού, τον Κρις Πάνα, τον Τζορζ Πυριόγο, την Αλεξάνδρα Θερλέ, την Έλενα Σκούφου, τον Φώτη Αρχοντοβασίλη, τον Γιάννη Αλαμάνο, τον Θόδωρο, τον φίλο μου, την Ειρήνη, τη Μάριο Μασακού, ανελιπώς. Τον Δημήτρη, τον Σίγμα, τον τη Βάσο Γιωγάη, τον Διονύση Δήμο, τον Παναγιώτη Μακρύ, τον Μάικ Βενιό. Μάικ Βενιός είναι αστραπή ο άνθρωπος. Αστραπή. Ο βασιλιάς του στη Swamp Rock. Tony Joe White. Τόνι Joe White.

σαν σήμερα κυρίες και κύριοι το 1969 νούμερο ένα τραγούδι στο αμερικάνικο Top 100 ήταν το τραγούδι που ήταν καρπός συνεργασίας του Billy Preston μαζί με τους Beatles. Ο Billy ήταν φυσικά στο πιάνο και ήταν αποφασιστική σημασία, μην λέμε πολλά τέτοια ώρα με μεσημεριάτικα Κυριακής πολλά έτσι λόγια. Ακούστε λοιπόν το Get Back, γιατί για το Get Back μιλάω των Beatles, αλλά από το

από κελαϊδάει το πιάνο. Ο Μπίλι Πρέστον σε δεύτερη εκτέλεση με τον ίδιο. Original by the Beatles featuring Billy Preston.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. totrenostoruf.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Σας μιλάμε από το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρου. Τι λέω, στην ΕΡΤ. Ήμουνα κάποτε speaker ραδιοφωνικών, μάλλον μεταδόσεων ποδοσφαιρικών και αργότερα στη δεκαετία του 80 και μπασκετικών αγώνων. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάω για 3 εκατομμύρια δραχμές εδώ. Την ημέρα είναι κάτι φοβερό, δε. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος του G-Poly Group. Ακούτε Γιώργο G-Poly Πολυγωνίου όπως Σάββατο και εκεί 2 το μεσημέρι. Στην παρέα μας ο Λίας Διαμάντης που έβαλε άλλο τραγούδι νομίζω. Τώρα είναι, από εδώ είναι το σωστό. Τώρα από εδώ μπαίνει το δεκέτο. Είναι live, δεν τι να κάνουμε. Πάντα προσγνώμαζε ότι είναι ένα live του Βασίλη Καρά. Δεν μπερδεύτηκε. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε, πώς λέμε, ξεκινάει μια ψαροπούλα από το γυαλό. Εδώ η ώρα είναι 3 και 3 πρώτα λεπτά. Με αυτή η ατμόσφαιρα μόνο στο G-Poly Groove υπάρχει. Μόνο! Όλοι μαζί, δεν κέτσω. Χτυπάω το, κάνω. Όρθιος είμαι.

θύμισέ μου αν έχω παιδί, έχω κανονικμάνηση, πέσει καμιά φορά να κάνω εκπομπή και να έχω να πάω σε ένα γάμο. Αν μπορώ να το αφήσω αυτό από την αρχή, θα τελειώσει περίπου σε 25 λεπτά, τελειώνει 22 και κάτι, όλη πλευρά. Donny Hathaway live, the ghetto, something. Και όταν επιστρέψω το γάμο, αυτό θα παίζει ακόμα. The ghetto. Το έχουμε παίξει με τον Donny Hathaway πάλι, αλλά σε studio version. Το έχουμε παίξει με τον George Benson. Το έχουμε με πάρα πολλές εκτελέσεις. Καταπληκτικό κομμάτι, κλασικό. Το κιμπορντίστα, συνθέτη και τραγουδιστή. Donny Hathaway.

Σωστά, σωστά, μια άλλη φορά και εδώ. Το βάλω από την αρχή κατά λάθος, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το instrumental, χειροκροτήματα, encore, παρουσίαση, presentation των μουσικών της μπάντας του Donny Hathaway. Βάλω σε αυτό. Να αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα και να παίξουμε λίγο. Τώρα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τα ρέγγε και λακέδε που έλεγε κάποτε ο Σάκης Μπουλάς. Γιατί με αφορμή τουλάχιστον την επιλογή που μας κάνει ο τακτικός μας ακροατής από την Πάτρα, ο Νίκος Τριανταφυλόπουλος, που ζήτησε να ακούσει What is Life με τους Black Uhuru.

Δεν ξέρω πώς είχατε πάει στο Παναθηναϊκό στάδιο πριν από καμιά 32 χρόνια. Πότε ήταν η Ελλάδα πολιτιστική πρωτεύουσα, η Αθήνα μάλλον, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, επί Υπουργίας Μελίνας Μερκούρη. Ναι, βέβαια, είχαμε φέρει καλλιτέχνες, ο Στέλιος Ελληνιάδης έκανε βέβαια. 40 χρόνια πριν, λέει ο Ηλίας. Ναι, τόσο πριν. Εντάξει, ανάλογα την ηλικία που ακούει ο κάθε ακροατής μας ή η ακροάτρια. Εδώ έχουμε ακροάτρια, η οποία μου λέει πώς είναι δυνατόν η κόρη μου που είναι μικρή να χορεύει στο σαλόνι Tony Joe White, Γιώργο μου. Ο φίλος μου ο Θάνος ο Πέπας. Η ζωή, η ζωή είναι. Του δώσει η ζωή του Θάνου, η ζωή. Όπως εμένα το νινάκι, ξέρεις, η εικονή μου, τρελαίνομαι. Παρουσίαση πολυχρονίου ήταν Jerry Lee Lewis, Bonnie Tyler, Joan Jett, Black Uhuru θα γίνει βραδιά. Μια άλλη βραδιά είχε Stranglers και τέτοια. Καταπληκτικά, ωραία πράγματα. Boy George, Pop Culture Club. Για να ακούσουμε λίγο Domenico. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε. Τι λέτε γεννήθηκε? Ο Διαμάντης. Πιο σιγά, πιο σιγά. Πιο σιγά ο Domenico. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Θέλω να ακούσω τι λέω εγώ. Που θα ακούσω, που το απευθύνομαι στους ανθρώπους, στους ακροατές. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε η Eurovision. 70 χρόνια πριν. Ήταν ο πρώτος μουσικός. Πιο κάτω, πιο κάτω, πιο χαμήλωσε κι άλλο. Γιατί ανακάζομαι και φωνάζω. Θέλω να πω ότι ήταν ο πρώτος διαγωνισμός που έγινε ευρωπαϊκός μουσικός νεανικός διαγωνισμός, όπως τον λέμε, Eurovision 1956, έγινε σαν σήμερα πριν από 70 χρόνια στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Τώρα τι να σας πω, είναι ένα ετήσιο υπέροχο νεανικό πάρτι με χρώματα, φλερτ, έρωτες, γνωριμίες, φωτογραφίες, πολύχρωμα ρούχα, κέφι, ζητογραφιές, αγκαλιές. Τα είναι ωραία πράγματα αυτά. Μα θα μου πεις, μερικοί τη μισούν τη Eurovision. Έλα μωρέ τώρα. Τι έλα μωρέ, και εμείς όταν είμαστε μικροί, 15-14 και ακόμα μεγαλύτεροι, ακούγαμε και τα pop. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εδώ έτσι κι αλλιώς σας τιμώρησε η pop μουσική. Εσάς που τη μισείτε την pop. Εδώ και 20 χρόνια, από το 5 που ξεθύμανε λίγο έτσι, η εναλλακτική rock, όλος ο κόσμος είναι pop. Τίποτα μουσικά, μόνο pop. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τι έγινε, διακόπη, έχουμε διακοπή. Μπήκε γκολ στη Ζούπολη. Όχι, μην το βάλεις. Για να μην κάνουμε τώρα θεωρίες κυριακάτικα, να σας θυμίσω μόνο ότι έχουν περάσει μεγάλα ονόματα από εκεί. Μερικά άλλα ξεκίνησαν σχεδόν από εκεί ή έστω έγιναν διάσημοι από εκεί. Όλα τα χρωστάμε στη Eurovision. Ακόμα το λιγότερο όπως εγώ. Τη συντροφιά της. Ωραία συντροφιά. Μ' αρέσει. Και έχω και την αγωνία μου τι θα κάνει η ελληνική αλλά και η κυπριακή συμμετοχή. Όλα αυτά τα καρδιοχτύπια, λίγο αγωνιούλα, λίγο να τα ακούσουμε λίγο τα νύχια μας, ξέρεις. Η αγωνία, όλα αυτά είναι συναισθήματα που βγαίνουν και από τη Eurovision. Σταματήστε λοιπόν να βάλετε χωρίς λόγο εναντίον των νεαρών παιδιών που βρίσκουν έναν τρόπο να γίνουν γνωστά στο μουσικό τους στερέωμα, αυτό που αγαπούν να κάνουν και που δυσκολεύονται στη χώρα τους, είτε επειδή είναι Ανατολική Αττική, λέω, Ανατολική Ευρώπη, είτε δυσκολεύεται για πολλούς οικογενειακούς, οικονομικούς λόγους κλπ. Θα σας δώσουμε μια ευκαιρία τους νέους να αναδειχτούν, έστω να ακουστούν, να τους δούμε μέσω αυτής της διοργάνωσης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε λοιπόν την 70η επέτειο της Eurovision, γεννημένη σαν σήμερα το 56 στο Λουγκάνο της Ελβετίας, ο πρώτος μουσικός διαγωνισμός. Έχουν περάσει η Άμπα, η Σελίν Διόν, μεγάλα ονόματα, ο Χούλιο Εγκλέσιας, ο Χούλιο Λοσάντα, όχι αυτός είναι του Ολυμπιακού, η Βίκη Λέδρος, η Πατρίσια Κάς, ο Ντομένικο Μοντούνιο που μόλις ακούσαμε στο Βολάρε, 1960, Φρανς Γκάλ και η Λούλου κλπ. Θέλετε να ακούσετε μερικά τραγούδια από βινήλιο και κανένα δυο από CD που κέρδισαν βραβεία νίκης σε κάποιες χρονιές της Eurovision? Απολαύσετε.

Τέσσερα τραγούδια ακούσαμε, έτσι να θυμηθούμε τα εφηβικά μας χρόνια, για την δική μου περίπτωση λέω. Ελπίζω τα πιο νέα δικά σας, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, να θυμάστε, είναι πολύ παλιά. Είναι δεκαετίες 70 εκεί, 60-70. Όπως το υπέροχο Save the Kisses for Me που ακούσαμε από τους Brotherhood of Men, από ένα βινίλιο που έχω αμερικάνικο κιόλας με τον ίδιο τίτλο από το Iglesias Group που κέρδισε το βραβείο φυσικά της Eurovision, η Άμπα φυσικά με το Waterloo, η Λούλου που έγινε διάσημη με το νούμερο ένα τραγούδι της για το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή το Boo Bang A Bang. Και αργότερα την είδαμε και στο To Share With Love, την ταινία στην οποία όχι μόνο τραγούδησε το ομώνυμο τραγούδι, αλλά και συμπροταγωνίστησε στον μεγάλο ηθοποιό της εποχής, το Sidney Poitier, στον κύριό μας με αγάπη, if you remember. Τέλος η Ντάνα, ένα χαριτωμένο κορίτσι, ωραία Αγγλίδα τραγουδίστρια και ωραίο κορίτσι, τραγούδισε All Kinds of Everything. Έτσι, τέσσερα μικρά highlights για να τιμήσουμε και εμείς σαν μουσική εκπομπή στο ραδιόφωνο την επέτειο γενεθλίων της Euro.

πότε soul, πότε funk, πότε jazz, funk, jazz, blues, rhythm and blues, country, western, pop, rock and rock and roll, soul, funky. Τα πάντα παίζουμε και house. Και brand new releases, έτσι, σήμερα δεν έχουμε, σήμερα δεν προλάβαινα, γιατί ξαφνικά μου προέκυψε στο ημερολόγιο ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Eurovision το 1956 και έπρεπε να... και τα έβγαλα, είχα 2-3 καινούργια. Δεν πειράζει, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά. Κέφι να έχουμε, αισιοδοξία να έχουμε, αγάπη να έχουμε μέσα μας και να είμαστε πάντα συντρέχτες στο διπλανό μας και να βοηθάμε όσο μπορούμε ηθικά, υλικά και αγαπησιάρικα πάντα. Έτσι δεν είναι, είσαι. Προσωρινοί είμαστε. Βλέπετε, κάθε μέρα φεύγει και κάποιος. Charles Ellant έφυγε και αυτός, αλλά γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Έχουν παίξει του κόσμου τα τραγούδια με τον Charles Ellant, τον υπέροχο Αμερικανό οργανίστα, και στο ίδιο άλμπουμ που λέγεται Air Jam υπάρχει και το έχουμε παίξει κιόλας, Never Knew Like This Before. Never Knew Love Like This Before. Ladies and gentlemen, Earth, Wind and Fire.

χαμός γίνεται και σήμερα, χαμός, χαμός. Τέρι Κάλλιερ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945. Έχουμε ξαναπαίξει Τέρι Κάλλιερ. Έχω 3 βινίλια και 3 CD. Τα 2 τα έχω και σε βινίλια. Αυτό εννοώ, δεν είχα βάλει τόσο πολλά. Αξιόλογος μουσικός πάντως. Φυσικά μας έπαιξε το γνωστό τραγούδι των Steely Dan, Do It Again, Do It Again. Donald Fagen, Walter Becker, από ο κιμπορτίστας και ο κιθαρίστας των Steely Dan, που παίξαμε στην αρχή ένα κομμάτι για τη φίλη μας τη Μαρία, την Πεταγιώτσα, πήγα να πω, τη Μαρία την Μενδυρινού από τη Βοστόλη. Τους πειράζω όλους και με πειράζουν, αυτό θέλω. Κάνω προαίρετα, αγαπησιάρικα και πονηρά, ενίοτε. Τι να κάνω, έτσι είναι, η ζωή μου είναι αυτή, δεν μπορώ να αλλάξω σε αυτή την ηλικία των 122 ετών. Το λεγείο μου. Do It Again από το Turn You To Love album από τον Terry Callier. Πρέπει να παίξω ένα κομμάτι πολύ δύσκολο σε ένα άλμπουμ που το έχω μόνο σε βινίλιο, που έχει μια γυμνή κοπέλα σε ένα κρεβάτι, αλλά αυτό το άλμπουμ δεν έχει σημασία το εξώφυλλο. Θυμάμαι πάντως το εξώφυλλο του άλμπουμ, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Έχει ένα κομμάτι μέσα αριστούργημα. Γράψτε να το παίξουμε έστω το 2035. Παναγίδα μου. Πώς λέτε σήμερα έχει γενέθλια ο επικεφαλής, ο αρχηγός, ο ιδρυτής των Cameo, του μεγάλου funk soul group της δεκαετίας του 70 και 80, ο περίφημος Larry, you know, Larry Blackmon. Ladies and gentlemen, Cameo and Sparkle, you know, Sparkle. Μ' αρέσει αυτό, δεν ήθελα να βάλω funky σήμερα. Έχουμε αργότερα με τους Ρούφους και την Shaka Khan, τον περίφημο Street player.

Πόσο μ' αρέσει αυτό το Sparkle από τους Cameo και τον Larry Blackmon, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956. Μεγάλος funk soul artist.

Θυμάμαι Word Up, το χώρο όλοι οι καρεκλάδες με κάτι, με κάτι καμπάνες χρωματιστά, κι αν ήταν και λίγο έτσι χαμηλών, χαμηλό ύψος, με κάτι τακούνια σαν κομμωδίνα, να χορεύανε πάνω στο, στην πίστα, dance floor, πολύ γέλιο. Και βάζανε και κάτι περούκες πάνω στα φουντοτές, ξέρετε, το μαύρο της Αμερικής. Αφροαμερικανών εδώ, η περίφημη περούκα, άφρο, άφρο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει και ο Heavy D and the Boys. Ο Heavy D γεννήθηκε το 67, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στα 44 χρόνια του. Ήταν 290 κιλά. Πότε έφυγε? Το 2011. Από το Peaceful Journey, το έτσι ειρηνικό θα έλεγα ταξίδι, το ειρηνικό ταξίδι, θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι που περιέχει και την άλλη μεγάλη επιτυχία, Love Has Found Its Way, or something. Love Has Found Its Way. Ladies and gentlemen, Heavy D and the Boys, Peaceful Journey.

Συμπληρώσαμε. Θέλουμε μόλις 10 λεπτά για να τελειώσει και το σημερινό G-Poly Groove. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα είμαι και πάλι μαζί σας. Θα έρθω με μαντιλάκια άσπρα να σας χαιρετάω από την ταράτσα του σπιτιού μου. Αχ, Θεέ μου. Ο Παναγιώτης, πού είναι ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, ο μακρύς μου, με την Κατερίνα. Σήμερα εξαφανίστηκε. Θα ήταν φανατικό λυμμένος εκεί. 93,6. Έλα, Ρούφος, πάμε. Ρούφος, ρίσκο.

από τους Ρούφους για την Σάκα Καν. Γεια σου ρε Σπύρο, μου το ζήτησε ο Σπύρος από το Μαρούσι. Εδώ και 2-3 εβδομάδες το θυμήθηκα σήμερα, παιδιά, μεταξύ μα.

μεγάλη επιτυχία και η Chicago, αν θυμάστε, μετά από λίγα χρόνια, αυτό είναι του 1979. Από τα καλύτερα album, Masterpiece λέγεται το album, νομίζω. Α, όχι, Street Player, Street Player. Ανέβα λίγο, ανέβα λίγο, έτσι πράγμα. Τι τραβάω για 3 εκατομμύρια, ρε παιδιά, πραγματικά τι τραβάω. Μουσκέμα, στον Ιδρώτα είμαι, μουσκέμα, Street Player. Tony Maiden on vocals. Ίσως το μοναδικό που δεν τραγουδάει και στο άλμπουμ αυτό, η Σάκα κάνει φορά.

Σπύρο μου, το έχουμε παίξει πολλές φορές βέβαια. Το έχω σε βινίλιο, έχω φέρει το CD είναι αυτό. Αλλά αμερικάνικο CD, προσέξτε, έχει μεγάλη διαφορά. Υπέρ του αμερικάνικου CD από πλευράς ποιότητος ηχητικής έναντι του ευρωπαϊκού. Για ελληνικό δεν το συζητάω. Τι ήθελα να πω, λέω να κλείσω την εκπομπή μας με δύο μελωδικά τραγούδια ερωτικά, από τα μεγαλύτερα ερωτικά τραγούδια που αγαπήθηκαν από τους Έλληνες νεαρούς τότε και νεαρούς σήμερα. Without You, αλλά στην εκτέλεση του 2008 με τον Christian Berg, θυμίζω original Bad Finger, δεκαετία 60, Nilsson 1972, νούμερο 1 επιτυχία, 90s η Mariah Carey. Ακούστε όμως και με τον Christian Berg το περίφημο Without You και αμέσως μετά California Dreaming με τον John Phillips σε μια εκτέλεση του 2001.

Χέστεμπεργκ, διάσημο στη δεκαετία του 80 σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα ιδιαιτέρως. Άρεσε και στους γλυκανάρα τους μουσικόφιλους, αλλά και στους απαιτητικούς της βρετανικής και αμερικάνικης ροκ. Πραγματικά ήταν ενδιάμεσος, δηλαδή άρεσε και στους μεν και στους δε. Στους απαιτητικούς δηλαδή και στους μη απαιτητικούς. Footsteps λέγεται το άλμπουμ 2008. Λοιπόν, να κλείσουμε με California Dreaming. Να σας θυμίσω ότι σε λίγο κοντά σας ο Ιωσήφ Βάγκερ. Αυτός έχει γράψει το κομμάτι της και όχι μόνο αυτό, πολλά τραγούδια. John Phillips από τους Mamas and Papas. Σε μεταγενέστερη εκτέλεση 2001. All the leaves are brown. Καλό σας βράδυ, σας αγαπώ. See you next weekend. Ήταν ο Γιώργος Πολυγωνίου και το Τσιπόρι Γκρουβ από την γερακάτικη δίωρη συντροφιά σας στο Κόσμος 93,6 ή 107. Στον ήχο ο Λίας Διαμαντής. Να είστε καλά. See you next week. Bye bye.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Είναι η κιθάρα αλλά και η φωνή του Eric Clapton. Το τραγούδι του Stevie Wonder, Higher Ground.

Teachers keep on teaching, preachers keep on preaching, world keep on turning. Ένα τραγούδι που η στίχη το αφορούν στην μετενσάρκωση. Ο γόντας σχολείας στην συνέντευξη που είχε δώσει στο New York Times, θα ήθελα να πιστεύω στη μετενσάρκωση, θα ήθελα να πιστεύω ότι υπάρχει μια άλλη ζωή. Νομίζω ότι μερικές φορές η συνείδησή σου μπορεί να συμβεί σε αυτή τη γη για δεύτερη φορά. Εγώ έγραψα το Higher Ground πριν από το ατύχημα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα ο Stevie Wonder, αλλά κάτι πρέπει να μου έλεγε ότι κάτι θα συνέβαινε για να με κάνει να συνειδητοποιήσω πολλά πράγματα και να συνέλθω. Αυτή είναι σαν δεύτερη ευκαιρία μου στη ζωή να κάνω κάτι ή και περισσότερα και να εκτιμήσω το γεγονός ότι είμαι ζωντανός. Αυτό το τελευταίο πρέπει να το εκτιμήσουμε όλοι. Είμαστε τυχεροί, είμαστε ζωντανοί. Και βεβαίως ότι πολλοί πιστεύουν ή στη μετενσάρκωση, σε μια άλλη ζωή, είναι παρήγορο μεν, αλλά είναι και το άκρος, πώς να το πούμε, το καλύτερο χειριστικό εγχειρίδιο να τάζουμε μια άλλη ζωή με επιβράβευση ή με τιμωρία. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια σήμερα στο πρόγραμμα εδώ στο Κόσμο 93,6 αμέσως μετά από το G-Poly Show του Γιώργου Πολυχρονίου. Έχετε εδώ να ακούσετε μουσική ιστορία για μία ώρα έως τις 5 από τον Ιωσήφ Βάγκερ που είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή όσο φτάνουν στους δέκτες σας. Higher and higher, your love keeps lifting me. Του Τζάκι Βίλσον, η πρώτη έκδοση του 67, εδώ από τον Ροντ Στιούαρτ.

Ρωσία σε μια πολύ ωραία επανέκδοση, ερμηνεία, δεν θα το έλεγα διασκευή, σε αυτό το τραγούδι του Jackie Wilson, πρώτο ακούστηκε το 67, πάμε 10 χρόνια περίπου μετά, το 1976 κυκλοφόρησε και το single αλλά και το album Fly Like an Eagle από τον σπουδαίο Steve Miller και την μπάντα του. Ωστόσο το τραγούδι αυτό το έπαιζαν αρκετά πριν. Εδώ το ακούμε σε μια έκδοση από την ομάδα μουσικών που συμμετέχει στο project Playing for Change και συμμετέχει και ο ίδιος ο songwriter, ο Steve Miller. Του 2025 κυκλοφορία.

Η έκδοση που ακούτε είναι πιο κοντά σε αυτές τις ερμηνείες που έκαναν η μπάντα του Steve Miller, στη Miller Band, το 1973, δηλαδή περίπου 3 χρόνια πριν από την κυκλοφορία του single και του άλμπουμ. Τότε έπαιζαν στη Νέα Υόρκη το 1973 με Marshall Tucker Band, Buddy Guy και Junior Wells και παρουσίαζαν την έκδοση του Fly Like an Eagle με πιο bluesy στοιχεία, πιο funky. Με την κιθάρα να αναλαμβάνει τα μέρη του synthesizer. Ο ίδιος ο Steve Miller είχε πει ότι αυτές οι πρώτες ερμηνείες του τραγουδιού ήταν ένα πράγμα, λέει, που οδηγούσε σε ένα τραγούδι διάρκειας 15 ή ακόμα και 20 λεπτών και πήγαινε σε διαφορετικά είδη και μουσικές και μουσικά μονοπάτια λόγω της ψυχεδελικής τότε μουσικής σκηνής της εποχής. Που οι πειραματισμοί, αυτοσχεδιασμοί ήταν έτσι σχεδόν καθεστώς. The Tide is High, ένα τραγούδι που πρωτακούστηκε από τους Paragons με τον John Hall τότε σαν lead singer. Εδώ όμως ακούμε τον John Holt σε μια άλλη έκδοση, όχι αυτήν ακριβώς με τους Paragons. Το τραγούδι που έγινε επιτυχία, μεγάλη επιτυχία, από τους Blondie το 1980.

The Tide is High από τον John Holt. Το είχε πρωτοτραγουδήσει τότε με το τρίο, το Rocksteady, συγκρότημα των Paragons, σε παραγωγή του Duke Reed για την Treasure Isle, αυτήν την εταιρεία που είχε φτιάξει ο Arthur Duke Reed, ένας από τους σπουδαιότερους, σημαντικότερους παραγωγούς της σκηνής αυτής του Rocksteady και της Reggae, τότε στη Τζαμάικα, στα 60's, DJ και ιδρυτής εταιρείας Treasure Isle Label. Το τραγούδι θα ακούσουμε τώρα όπως το χρησιμοποίησαν, όπως το χρησιμοποίησε με αυτή την τεχνική του toasting ο Hugh Roy, ένας DJ που, όπως και οι συνάδελφοί του τότε με τα Sound Systems, χρησιμοποιούσαν τα πρωτότυπα, βρίσκανε από τους παραγωγούς τις ηχογραφίες σε ξεχωριστά κανάλια ή και όχι. Χρησιμοποίησαν διάφορες τεχνικές που μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να εμπνευούν με το δικό τους μικρόφωνο, με τα δικά τους φωνητικά, αφαιρώντας ή προσθέτοντας στοιχεία. Για ακούστε το Hugh Roy.

Εδώ λοιπόν είναι η πρωτότυπη έκδοση που χρησιμοποιεί ο Γιουρόι, τότε το 71, λίγα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, κυκλοφορία το 67, το 71 λοιπόν, ο Γιουρόι, ένας από τους πρωτοπόρους του είδους, κυκλοφόρησε αυτή την έκδοση. Έβαρντ Μπέκφορντ, γνωστός σαν Γιουρόι, ο πρωτοπόρος του toasting αυτής της τεχνικής, που πάνω από το πρωτότυπο και τις μελωδίες που υπήρχαν αρχικά στην ηχογράφηση, στην πρωτότυπη ηχογράφηση, πρόσθεσε διάφορα δικά του κομμάτια, διάλεγε κάποια κομμάτια από το πρωτότυπο που χρησιμοποιούσε. Τότε ακόμα δεν υπήρχε το sampling, αλλά εκεί βασίστηκε το sampling, σε αυτές τις τεχνικές του toasting από τους DJs ή selectors, έτσι λεγόντουσαν τότε, δεν λεγόντουσαν DJs, λεγόντουσαν selectors, οι άνθρωποι που διαλέγαν τη μουσική, κάναν το παιχνίδι τους με το μικρόφωνο ή με άλλους τρόπους, με τις δυνατότητες που είχε η τεχνολογία της εποχής. Λουπάρανε κάποια πράγματα που τους ενδιαφέραν, που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν σαν χαλί, σαν πλάτη. Tight is high, έχουμε έτσι ανεβασμένη διάθεση, γιατί περίπου αυτό σημαίνει. Tight is high, love sunshine από τον Θρύλο, της Ρέγγε και του toasting και της rocksteady σκηνής, ο γκουρού όλων. Lee Scratch Perry, Love Sunshine, Blue Sky. Σε μια της τελευταίες παραγωγές του, ακολούθησαν κι άλλες από τότε βεβαίως, αυτό κυκλοφόρησε το 2002. Από το περίφημο άλμπουμ του Jamaican E.T. στην Trojan Records.

λέγει για τη βροχή, λέγει για τον καθαρό ουρανό, για τον λιόλου στον ουρανό, όπως είναι περίπου αυτές οι μέρες εδώ στη γειτονιά μας, αυτή τη γειτονιά του κόσμου, στην Ελλαδίτσα, που έχουμε βροχές και ήλιο την ίδια μέρα και το ευχαριστιόμαστε. Ελπίζω να μην γκρινιάζετε με τις βροχές, γιατί σε λίγο θα γκρινιάζετε από τη ζέστη, έτσι. Ερώτηση του Ηλία Διαμάντη. Έβρεχε τώρα που ερχόσουν? Του λέω, εξαρτάται σε ποια περιοχή είσαι. Εγώ έρχομαι από μακριά, ας πούμε, από το Λουτράκι, και εκεί ψηλό έριχνε.

Λις Κρασπέρι γεννήθηκε το 36, έφυγε το 21. Ο πρωτοπόρος στο στούντιο, ο μάγος στο στούντιο την εποχή εκείνη, τέλος 60's και 70's, αλλά και αργότερα, αυτός που ανέπτυξε το μουσικό είδος που έχει γιγαντωθεί πλέον και έχει αποκτήσει τη δική του μουσική οντότητα, την dub μουσική. Τα remixing, τα εφέ που έκανε, δημιούργησε τη δική του σχολή, το δικό του δρόμο, άλλαξε το ρου της ιστορίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δημιούργησε τη δική του σχολή, το δικό του δρόμο, άλλαξε το ρου της ιστορίας, όπως

Η μουσική καριέρα του Louis Κράτσπερ ξεκίνησε στα 50s, τότε στο περίφημο στούντιο και sound system του Clement Coxon Dodd.

Και σε αυτό το περίφημο Studio One, από όπου περάσαν όλα τα μεγάλα ονόματα, εκεί γράφτηκαν τα σπουδαιότερα τραγούδια της Reggae, και όχι μόνο, αλλά βασικά της Reggae, της μουσικής που περιλαμβάνει με τον όρο Reggae και Rocksteady και Ska και

Μετά συνέχισε την δική του πορεία ο Lee Scratch Perry, φτιάχνοντας το δικό του sound system, το δικό του σχήμα για να ηχογραφεί τη house band, ας πούμε, τους upsetters που έκανε και κάποια live.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Lucy in the Sky with Diamonds, αυτή η διασκευή από Easy Star All Stars, φωνητικά Frankie Paul, από αυτή την μπάντα από Νέα Υόρκη που διασκευάζει ολόκληρο άλμπουμ, όπως το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Dub Band, όπως τιτλοφορήθηκε. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Λένον βασικά με τη βοήθεια του Μακάρνι, πιστώθηκε και στους δύο. Η έμπνευση ήταν από ένα σχέδιο στον υπηαγωγείο όταν πήγαινε τότε ο γιος του Λένον, ο Τζούλιαν. Το ονόμασε Λούση στον ουρανό με διαμάντια, αλλά προέκυψαν διάφορες εικασίες για αυτό το στίχο, για το νόημα. Άλλοι είπαν ότι αναφερόταν στο Λούσιφερ, άλλοι στο LSD. Ο Λένον αρνήθηκε όλα αυτά. Και αναφέρθηκε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η εικόνα που ακούγεται μέσα και φαντάζει κάποιος από τους στίχους του τραγουδιού, προέρχεται από αυτό το σχέδιο του γιού του και από την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Day Tripper, ένα άλλο τραγούδι των Λένον Μακάρνι, εδώ από τον Σέρτζιο Μέντες. Και αυτό εκείνης της εποχής, το Day Tripper το 66-67 ήταν το Lucy in the Sky with Diamonds. Στα 80's έγινε αυτή η διασκευή από τον Σέρτζιο Μέντες.

Οι Beatles που αποτελούν το μεγαλύτερο μουσικό σχολείο για την pop και rock μουσική και που συνεχίζει το ρεπερτόριό τους να αποτελεί τη βάση που μελετούν όλοι οι μουσικοί και όλοι που έχουν παίξει λίγο πολύ κάποιο τραγούδι τους, έχουν διασκευαστεί από πάρα πολλούς τα τραγούδια τους, τεράστιο ρεπερτόριο.

Αλλά έχει ενδιαφέρον όταν ακούς μια διασκευή που έχει προσθέσει κάτι στο πρωτότυπο, έχει αλλάξει δημιουργικά το τραγούδι, έχει αναδείξει κάποια πράγματα, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον κάποιου που το είχε αγαπήσει και όχι την αποστροφή του.

Το επόμενο δεν είναι διασκευή, αλλά είναι ένα τραγούδι που μου φτιάχνει τη διάθεση και έτσι είναι σήμερα το πρόγραμμα, με τραγούδια που εμένα μου φτιάχνουν τη διάθεση και ελπίζω να το μεταφέρω και σε εσάς. Αυτό το Do It Again, τον Steely Dan. 70's, 1972. Για τους βετεράνους.

Sunshine Mix, αυτό το 7-inch όπως λέγαμε παλιότερα, τα singles, τα 45'άρια, 12-inch, τα singles ή maxi singles που κυκλοφόρησαν παλιά στα 80's, στα 90's. Τα maxi single που ήταν ένα τραγούδι σε μία πλευρά ενός δίσκου που χωρούσε πολύ περισσότερα. Το 12-inch, δηλαδή στο μέγεθος ενός LP, long play. Με αυτή την κορώνα θα λέγαμε τα φωνητικά του Bill Withers, τα Lovely Day, μια ωραία Κυριακή, ωραία ημέρα. Σαν τη σημερινή, λίγο πριν το καλοκαίρι, έχει φτάσει εδώ. Πλησιάζει τέλος πάντων ημερολογιακά. Και κάνουμε σχέδια, όνειρα για ταξίδια, νησιά, μαγικά, όπως αυτό στη Τζαμάικα που οι τουρίστες εκεί αντιμετώπισαν διάφορα θεματάκια. Τα περιγράφει μέσα στο Dreader Holiday Eric Stewart από τους 10cc. Concentrating on truck and ride. Eric Stewart και Graham Goldman, οι δύο που έγραψαν αυτό το κλασικό διαχρονικό καλοκαιρινό τραγούδι από το άλμπουμ τους Bloody Tourists.

Ήμουνα στην πισίνα, έπινα πινακολάντα και η άλλη με πλησίασε και μου είπαν θέλω κάτι πιο δυνατό. Αυτά που περιγράφονται μέσα στους στίχους τραγουδιού είναι από εμπειρίες που είχε ο Eric Stewart, αυτός ο τραγουδιστής, songwriter και πολυοργανίστας των Moody Blues, και ο Graham Goldman, ο οποίος είχε ταξιδέψει και κάνει διακοπές στη Τζαμάικα, ο Eric Stewart στα Μπαρμπέιντος. Μερικές από τις εμπειρίες λοιπόν που αναφέρονται είναι αληθινές και συνηθισμένες για πολλούς. Ο Stewart λέει ότι είδα έναν λευκό άντρα να προσπαθεί να είναι cool, αλλά φαινόταν τόσο αδέξιος να περπατάει μέσα σε μια ομάδα Αφρικανών που είναι στην Καραϊβική και να τον επιπλήττουν. Κάτι που έγινε στίχος. Don't you walk through my words, you got to show some respect. Ή ένας άλλος στίχος που ρωτάνε τον Goldman αν του αρέσει το cricket, το cricket που παίζεται στις επαρχίες της Βρετανίας, όπως είναι η Τζαμάικα, και λέει no, I love it. Όχι μόνο μ' αρέσει, το αγαπάω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μην παρεξηγηθεί και έχει συνέπειες αυτό. Our day will come, η Amy Winehouse, σε αυτό το τραγούδι των Ruby and the Romantics.

Will Come από την Amy Winehouse, η διασκευή σε αυτό το τραγούδι των Ruby and the Romantics. Ένα πολύ δημοφιλές τραγούδι για το σχήμα που έγραψαν ο Mort Garson και ο Bob Hilliard. Οι συνθέτες αυτοί, ο συνθέτης και ο τραγουδοποιός, ο στιχουργός, ήλπιζαν ότι το τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Αλλά ο διευθυντής της AR Records και της CAP Records, ο Al Stanton, είπε ότι θα μπορούσε να γράφει με άλλο τρόπο αν, και να ηχογραφηθεί αν το single με τη Snoopy and the Romantics δεν πήγαινε καλά και αποτύχανε. Και έτσι ηχογράφησαν δύο εκδοχές του Our Day Will Come με τη Snoopy and the Romantics, η μία με mid-tempo ενορχίστρωσης και άλλη σε στυλ bossa nova. Η τελευταία εκδοχή έχει και ένα σόλο από Hammond και επιλέχθηκε τελικά ως κυκλοφορία του τραγουδίου του 62, η ιστορία που υπάρχει πίσω από το Our Day Will Come. Αυτό είναι το chart ψάλμα από του Steel Pulse, ένα από τα καλύτερα για μένα τουλάχιστον ρέγγε συγκροτήματα από το Birmingham της Αγγλίας. Το τραγούδι είναι μέσα σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ των εποχών στη ρέγγε, το True Democracy, έτσι εγώ το αξιολογώ, όπως και Steel Pulse είναι από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της ρέγγε μουσικής ιστορίας, παρότι είναι από την Αγγλία, από το Birmingham, από εκεί που ξεκίνησαν και UB40 και άλλοι.

πριν από τις 5 που συμπληρώνεται η ώρα με τις μουσικές ιστορίες που ακούτε το Σαββατοκύριακο εδώ στο Κόσμο 93,6 107 από τον Ιωσήφ Βάγκερ. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Λίας Διαμάντης που τίνει να γίνει ο μόνιμος συνεργάτης και αυτής της εκπομπής όπως και του G-Poly Show και του επόμενου, του Κωνστάρα Μιλωνά. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλό καλοκαίρι περιμένουμε να έρθει, δεν το λέμε ακόμα, το περιμένουμε. 5 more days till summer, 5 μέρες μέχρι το καλοκαίρι. Εμείς θέλουμε λίγο ακόμα, κάποιες μια εβδομάδα περίπου. Για χαρά, να προσέχετε στον δρόμο, γεια σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

την μελωδική φωνή του Βρετανού James Blake και τον Trying Times, ομώνυμο κομμάτι από το καινούριο του άλμπουμ. Κάνουμε αρχή στην κυριακάτικη διαδρομή μας μουσικές του κόσμου, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στον κόσμο. Μέχρι στις 6 θα είμαστε παρέα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας μουσικές, τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο.

Έτσι πάει λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούμε. Είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, ενός καινούριου άλμπουμ, κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες από μια αθηναϊκή μπάντα, τους Art Telepaths. Μια μπάντα που σχημάτισε το 2013 ο Γιώργος Καρλάτος, ιδρυτικό μέλος των Magic the Spell. Είναι απόγευμα Κυριακής, ένα βιβλίο στην παρέα μας και σήμερα. Εφιάλτες με γυναίκες είναι ο τίτλος του, συγγραφέας του Βαγγέλης Ραπτόπουλος. Τρεις ιστορίες, ο Εργένης, η απίστευτη ιστορία της πάπισσας Ιωάννας και ο Μαύρος Γάμος. Δύο αντίτυπα για σας από τις εκδόσεις Κέδρος, θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλείωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με μήνυμα στο Viper, μας βρίσκετε εύκολα, Κόσμος Radio, γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, χρήσιμη είναι και

Ένας μουσικός που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της μουσικής ιστορίας και της μουσικής ζωής της Γκάνας, χάρη στη συμβολή του στην ανάπτυξη της μουσικής high life. Πρόσθεσε σε αυτήν το funk, τη jazz, τη soul, αλλά και το rap. Μπαμπα Μάλ για τη συνέχεια και ένα βιβλίο για σας. Εφιάλτες με γυναίκες, Βαγγέλης Ραπτόπουλος. Τρεις ιστορίες, ο Εργένης, η απίστευτη ιστορία της Πάπισσας Ιάννας και ο Μαύρος Γάμος. Τρεις αυτόνομες και αυτοτελείς ιστορίες που έχουν σημείο συνάντησης στην γυναικεία επιθυμία για αλλαγή. Ο Μαύρος Γάμος είχε μάλιστα ανέβει στο Θέατρο Τέχνης για μια και μοναδική παράσταση το 2015. Ενώ ο Εργένης, η άλλη του ιστορία, γραμμένη το 1993, είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο 3 χρόνια μετά σε σκηνοθεσία του Νίκου Παναγιωτόπουλου και σε μουσική από τις Τρύπες. Τρία αντίτυπα για σας με την γνωστή διαδικασία εδώ και καιρό μέσω Viper, στέλνετε το μήνυμά σας. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την πλήρη σας διεύθυνση. Για τα δύο αντίτυπα από το βιβλίο «Οι φιάλτες με γυναίκες» του Βαγγέλη Ραπτόπουλου και τις εκδόσεις Κέδρος.

από το 2023 και τη συναυλία που έδωσε η Cat Power στο Albert Hall. Συναυλία με εκτελέσεις τραγουδιών του Bob Dylan. Σήμερα ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης συμπληρώνει 85 χρόνια ζωής και είναι δύσκολο κανείς να συνοψίσει σε λίγες λέξεις την τεράστια καριέρα του, μια καριέρα που εκτείνεται πάνω από 60 χρόνια. Ένας μουσικός, ζωγράφος, συγγραφέας, ποιητής, από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες σύγχρονης μουσικής.

Όσο τον ακούμε στη συνέχεια, εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμη να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα δύο αντίτυπα από το βιβλίο του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, Εφιάλτες με γυναίκες και τις εκδόσεις Κέδρος. Το μήνυμά σας στο Viper. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και τη

με ένα ακόμα από τα διαχρονικά τραγούδια του Bob Dylan. Θα ολοκληρώσουμε την κυριακάτικη διαδρομή μας Μουσικές του Κόσμου από τον Brian Ferry, αυτή εδώ η εκτέλεση. Οφείλουμε κάτι ακόμα, εκτός από τις μεγάλες ευχαριστίες για την παρέα σας στη σημερινή. Τα ονόματα των δύο τυχερών ακροατών για το βιβλίο που είχαμε για σας σήμερα, το «Εφιάλτες με γυναίκες» του Βαγγέλη Ραπτόπουλου από τις εκδόσεις Κέδρος. Μια φίλη ακροάτρια, η κυρία Νίνα Παπαδουλάκη, θα το παραλάβει ταχυδρομικό στα Χανιά. Ενώ ο φίλος ο κρατής, ο κύριος Θόδωρος Πεγιάνοβιτς, θα περάσει από το κέντρο, από το βιβλιοπωλείο Κέντρος, βρίσκεται στην Αθήνα, Γεωργίου Γεννάδη 3, για να το παραλάβει.

Σε λίγο εδώ συγνώτες του κόσμου έρχεται ο Γιάννης Πετρίδης με την εκπομπή το ήχος οθόνης. Εμείς θα είμαστε και πάλι στην δική σας παρέα την ερχόμενο Σαββατοκύριακο ακριβώς την ίδια ώρα 5 με 6 το απόγευμα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada, la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα έχουμε τραγούδια από δύο ταινίες που μονοπολούν την επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες. Ξεκινήσαμε βέβαια με το Μάικλ, το καταλάβατε από το θρίλερ που παίξαμε. Την βιογραφική δραματική ταινία της χρονιάς αυτής που έχει καταρρύψει ρεκόρ εισιτηρίων για βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Το φιλμ παρακολουθεί την ιστορία του Μάικλ Τζάκσον από τα πρώτα χρόνια με το συγκρότημα Jackson 5 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80. Τον Μάικλ Τζάκσον υποδίεται ο ανιψιός του Τζαφάρ Τζάκσον. Υπάρχουν καλές ερμηνείες σε αυτό το φιλμ, όπως του Τζαφάρ Τζάκσον και του γνωστού ηθοποιού Κόλμαν Ντομίνγκο που υποδίεται τον πατέρα του. Για να ακούσουμε μερικά από τα τραγούδια της ταινίας. Ήταν το thriller και θα είναι το I'll Be There με το συγκρότημα των Jackson 5.

Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από την περίοδο του Michael Jackson με τους Jackson 5, αρχές δεκαετίας του 70. Το I'll Be There υπήρχε στο τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος και το επόμενο ήταν στο πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία αργότερα από την Gloria Gaynor και με τους Communards στη δεκαετία του 80. Ένα τραγούδι που η Motown το προόριζε για τις Supremes. Όμως το είπαν τελικά οι Jackson 5, με τον Michael Jackson βέβαια. Never Can Say Goodbye, από το 71.

ταινία Michael, παρόλο που πήρε αρνητικές κριτικές, είναι μία από τις πιο εμπορικές ταινίες μέχρι τώρα της χρονιάς. Είναι μέσα στις τρεις πρώτες εισπράξεις, έχει ξεπεράσει ήδη τα 600 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκόσμια.

Έχει καταχωρηθεί πια στην μουσική ιστορία ότι ο Μάικλ Τζάκσον και ο Κουίνσι Τζόουνς δημιούργησαν ένα άλμπουμ αναφοράς με το δίσκο του 82 Thriller, αλλά και με το προηγούμενο το Off the Wall. Ήταν το Billie Jean βέβαια από αυτό το άλμπουμ και είναι από το ίδιο άλμπουμ και από την ταινία Μάικλ το Human Nature.

Ο Quincy Jones είχε πείσει τότε, όταν ηχογραφούσαν το άλμπουμ Thriller, να συμπεριλάβει ο Μάικλ Τζάκσον και ένα ροκ τραγούδι, παρόμοιο του My Sharona, τον Knack, που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ο Τζάκσον έγραψε αυτό που θα ακούσουμε, που είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια στην καριέρα του και που περιλαμβάνει και ένα σόλο κιθάρας του Eddie Van Allen.

ένα ακόμα τραγούδι από την ταινία Michael, από το άλμπουμ του 1979 Off the Wall, Don't Stop Till You Get Enough.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Θα συνεχίσω τώρα με τραγούδια από την άλλη μεγάλη εισπρακτική ταινία της χρονιάς, «Ο διάβολος φοράει Πράντα», η δεύτερη ταινία της σειράς αυτής. Την προηγούμενη την είχαμε δει το 2006. Ίδιοι πρωταγωνιστές. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Ξεκινάμε με την Lady Gaga.

Η Lady Gaga κάνει μια ξεχωριστή εμφάνιση στην ταινία και έγραψε δύο καινούργια τραγούδια, αυτό που ακούσαμε, Shape of a Woman και το Glamorous Life για το film, που ίσως ένα από αυτά θα την φέρει στο μέλλον υποψήφια στην κατηγορία καλύτερο τραγούδι που ακούγεται σε κινηματογραφική ταινία.

Συνεχίζω με τραγούδια που συνδέονται με την ταινία. Από γυναίκες τραγουδίστριες που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια. Η Ντούα Λίπα. Τέλος μιας εποχής.

Οι σύγχρονες γυναίκες της μουσικής. Οι κυρίαρχες γυναίκες στο πεντάγραμμο. Σίζα, από τις R&B τραγουδίστριες που διέδωσαν μια εναλλακτική R&B μουσική.

σειρά έχει τώρα η Olivia Dean. Από τα πιο καυτά ονόματα του 2026. Πήρε τα περισσότερα βραβεία στα Βρετανικά βραβεία πριν από μερικούς μήνες.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μένει για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl, γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Ο Γιάννης Πετρίδης σας θυμίζει στο Κόσμος τη δεκαετία του 90.

Το τραγούδι του Bruce Springsteen που αγαπήθηκε από την Patti Smith στη δεκαετία του 70. Εμείς όμως είμαστε στη δεκαετία του 90 και ψάχνουμε για να σας θυμίσουμε όχι μόνο αυτά τα τραγούδια που ακούγονται από το 90 στις μέρες μας, αλλά και εκείνα που είχαμε αγαπήσει και που έχουν ξεχαστεί ίσως. Μια πολύ καλή ερμηνεία του 93 από ένα πολύ καλό συγκρότημα του Because the Night. Ήταν η Natalie Merchant και οι 10,000 Maniacs.

Η Καναδή τραγουδίστρια Αλάνις Μόρισετ στη δεκαετία του 90 ήταν παντού. Ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα, με ένα πολύ καλό άλμπουμ που αγαπήθηκε, το Jacket Little Pill. Από εκεί ήταν το You Learn.

Το 95 οι φίλοι του εξαιρετικού group Suzy and the Banshees ακούγαν ένα άλμπουμ του συγκροτήματος που είχε κάνει παραγωγή ο John Cale. Από αυτό το άλμπουμ ήταν και το Oh Baby.

Το συγκρότημα που ακούσαμε δεν είχε μεγάλη δημοσιότητα στη χώρα μας. Στην Αμερική όμως ήταν από τα δημοφιλέστερα στη δεκαετία του 90. Κυκλοφόρησαν 7 studio album και ένα live. Μόλις ακούσαμε το τραγούδι Water's Edge από το group 7 Mary 3.

Αυτοί που ακούσαμε είχαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας το 1993 και μετά. Θα θυμόσαστε το Runaway Train, γιατί ήταν η Soul Asylum. Μετά το Runaway Train κυκλοφόρησαν τραγούδια που στην Αμερική ακούστηκαν πάρα πολύ, όπως το Promises Broken, που μόλις τελείωσε.

Άλλο ένα γνωστό και αγαπημένο συγκρότημα στα χρόνια της δεκαετίας του 90 και αργότερα. Το συγκρότημα των Weezer με αρχηγό τον Rivers Cuomo. Έπαιξαν αρκετά διαφορετικά στυλ. Κυρίως ήταν εναλλακτική rock και power pop όπως την έλεγαν τότε. Ακούσαμε από τους Weezer το El Scorcho.

Μόλις ακούσαμε ένα συγκρότημα που το όνομά τους είναι 311. Αμερικάνικο συγκρότημα από την Ομάχα της Νεμπράσκα. Παρόλο που στη χώρα μας είχαν κυκλοφορήσει 2-3 άλμπουμ, δεν έκαναν ποτέ επιτυχία. Όμως στην Αμερική για αρκετά χρόνια ήταν στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Εμφανίστηκαν και πρόσφατα σε σειρά συναυλιών. Το συγκρότημα 311 κυκλοφόρησε 14 στούντιο άλμπουμ και 2 ζωντανά άλμπουμ. Αυτό που ακούσαμε ήταν το All Mixed Up από ένα πετυχημένο τους άλμπουμ το 1996.

0: Το συγκρότημα που ακούσαμε ήταν οι Wallflowers. Το συγκρότημα του γιου του Dylan, του Jacob Dylan. Η παραγωγή σε αυτό το άλμπουμ του 1997 έγινε από τον T-Bone Burnett. Μόλις ακούσαμε το One Headlight.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

τραγούδι που ακούσαμε είχε τίτλο «Καλές προθέσεις». Το συγκρότημα άγνωστο στη χώρα μας, αλλά από αυτά που είχαν σημαδέψει το αμερικάνικο ροκ, ιδιαίτερα στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90. Από την Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, μόλις ακούσαμε τους Todd the Wet Sprocket.

Το 1996 ο Αμερικανός τραγουδοποιός Duncan Sheik κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ που είχε δημιουργήσει μία αίσθηση και στους κριτικούς και το κοινό. Το Barely Breathing, μόλις ακούσαμε, ήταν ένα τραγούδι που έφτασε και μέσα στα 20 πρώτα της Αμερικής, όχι μόνο στον χώρο του εναλλακτικού ροκ.

Για αυτόν που ακούσαμε δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι μέσα στα 3-4 κορυφαία ονόματα μετά το 70. Ο Νίλ Γιάνγκ με τους Crazy Horse εδώ. Το 96 το καλοκαίρι κυκλοφόρησε το 8ο άλμπουμ του Νίλ Γιάνγκ με τους Crazy Horse. Για τον ίδιο ήταν το 24ο στούντιο άλμπουμ και συνεχίζει και το 2026.

Και βέβαια η ZZ Top του 1996, το σπουδαίο συγκρότημα και το What's Up With That. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα πάντα εδώ στο Κόσμος με τη δεκαετία του 90 και κινηματογραφικά τραγούδια και μουσικές. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και ολοκληρώνουμε με τον Stevie Ray Vaughan.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Μια ζεστή Κυριακή, καυτή θα έλεγε, αν έχει στο νου σου τον τελικό Ολυμπιακού Ρεάλ απόψε, με κυκλοθυμικές θερμοκρασίες ο καιρός ούτως ή άλλως, καθώς τελειώνει και ο Μάιος, 24 σήμερα, και η μέρα αυτή ανήκει πάντα στον Bob Dylan που έχει τα γενέθλιά του. Θα έχουμε και εμείς απόψε ένα σχετικό μικρό αφιέρωμα, που όμως θα αφορά όχι μόνο τα τραγούδια αλλά και τα βιβλία του. Και ήταν μια μέρα σαν σήμερα το 1998 που ο χρυσός φοίνικας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κανών απονεμήθηκε στο Θόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μια αιωνιότητα και μια μέρα». Τεράστια διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ βρισκόμαστε πια στο 71ο Φεστιβάλ Κανών που έληξε με τον χρυσό φοίνικα να πηγαίνει στο φιόρ του σπουδαίου Ρουμάνου Κριστιαν Μουτζίου. Μια ταινία που έχει συζητηθεί πολύ ήδη και θα τη δούμε και εμείς βέβαια όταν θα προβληθεί, για να έχουμε προσωπική άποψη. Αλλά και ο Παύελ Παυλικόφσκι τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας, ενώ στην Αθήνα οι θερινοί κινηματογράφοι ανοίγουν σιγά σιγά και εμείς στο κόσμο συντονιζόμαστε από αύριο στο 25ο Athens Jazz που ανοίγει στην Τεχνόπολη. It's

Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ο Prince Buster το 1938. Τον ακούσαμε εδώ αυτόν τον σπουδαίο τραγουδοποιό και παραγωγό από τη Τζαμάικα, με Jules Holland όμως, λίγο μετά το ξεκίνημα της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο Κόσμος. Πάντα όπως κάθε Κυριακή μέχρι τις 10 ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες και με ένα βιβλίο που μοιραζόμαστε μέσα από το σχετικό διαγωνισμό μας πάντα. Και απόψε θα είναι ένα βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε με την ίδια τη συγγραφέα του σε λίγο. Θα σας πω τις λεπτομέρειες, αφού πρώτα βέβαια σας θυμίσω τους τρόπους που επικοινωνούμε. Μπορούμε λοιπόν να επικοινωνούμε για τις καλησπέρες σας και για ό,τι θέλετε να μας πείτε μέσα από το Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Εκεί τρέχουν και οι διαγωνισμοί μας. Φυσικά και μέσα από το Messenger και της σελίδας του σταθμού μας στο Facebook, Cosmos με κάπα στα αγγλικά και αυτό, αλλά και τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά, και εκεί μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα και να την ακολουθείτε και να βλέπετε διάφορα έτσι βιντεάκια και τα λοιπά που ανεβάζουμε. Βέβαια εντάξει, έχουμε και εμείς λίγο το μυαλό από εδώ, λίγο το μυαλό από εκεί, όπως και εσείς φαντάζομαι, αρκετοί από εσάς εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να συγκεντρωθούμε εδώ στο στούντιο. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, συνταξιδιώτης σταθερός κάθε Κυριακή στον ωκεανό του ήχου. Η Θάλια Καρμολίκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε στον κόσμο μας μέχρι τις 10. Come, I hate the things I love and love the things I hate the most, but I really hate it, such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα συγγραφέα που και αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928, 24 Μαΐου. Είναι ο William Trevor, Ιρλανδός συγγραφέας, διηγηματογράφος, θεατρικός συγγραφέας, υποψήφιος για το βραβείο Booker 4 φορές αν δεν κάνω λάθος, με ισχυρά τα συγγραφικά του καταγωγικά έτσι, στοιχεία που χαρακτηρίζονταν από τις επιρροές της από ένα ισχυρό έτσι, παρελθόν συγγραφικό. Και βέβαια αν πηγαίνει το μυαλό σας στον James Joyce δεν έχετε άδικο. Όμως ήταν και ο Τσέχοφ που τον επηρέασε και ο Γκί ντε Μοπασάν. Ο Γκρέαμ Γκριν τον ξεχώριζε, ενώ ο ίδιος ο William Trevor ανέδειξε το διήγημα ως είδος σε μεγάλων αξιώσεων μορφή τέχνης. Το σύγκρινε άλλωστε με την υπρεσιονιστική ζωγραφική. Νομίζω ότι είναι η τέχνη του βλέμματος, έλεγε. Μια έκρηξη αλήθειας. Ήταν μέλος της Ιρλανδικής Ακαδημίας Γραμμάτων και πίστευε, καθώς άλλωστε είχε σπουδάσει ιστορία, πως οι κοινωνικές αναταραχές φραγίζουν τις ζωές των ανθρώπων, αν και οι μικρές καθημερινές ιστορίες καταλήγουν συνήθως σε κάποιο συμπέρασμα με πανανθρώπινη βαρύτητα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο στους 93,6 αυτό το κυριακάτικο βράδυ που ταξιδεύουμε όπως πάντα στον ωκεανό του ήχου και έχουμε ξεκινήσει με τον William Trevor, ο οποίος γεννήθηκε όπως είπαμε σαν σήμερα, είναι συνταξιδιώτης μας για το ξεκίνημα της εκπομπής. Το 1928 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Αγγλο-Ιρλανδούς συγγραφείς που μέσα από το έργο του μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις κοινωνικές μεταβολές της Ιρλανδίας. Οι ήρωές του είναι λακωνικοί και αρκετά σκοτεινοί έως και περιθωριοποιημένοι αρκετές φορές. Ο τρόπος όμως που μας βάζει στο περιβάλλον τους, κοιτάζοντάς τους, μάλλον παρατηρώντας τους απ' έξω, χωρίς να θέλει ποτέ να μας υποδείξει την θετική ή αρνητική τους πλευρά, μας κάνει να σκεφτούμε πως δεν υπάρχει μόνο καλό ή κακό. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ακόμα και για τους πιο δικούς του ανθρώπους, πόσο μάλλον για τον εαυτό του, ότι μπορεί κανείς να είναι μόνο καλός ή μόνο κακός. Από τα πιο δημοφιλή βιβλία του πάντως είναι η ιστορία της Λούσι Γκόλτ, που ήταν και υποψήφιο για Μπούκερ, η απόφοιτη επίσης βραβευμένο, το ταξίδι της Φελίσια που μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο από τον Ατό Μεγκογιάν και ήταν μια σύγχρονη ανάγνωση της κοκκινοσκουφίτσας και του κακού λύκου. Πολύ δημοφιλές επίσης το Καλοκαιρινό Ιδύλιο, για το οποίο θα πούμε λίγα λόγια παραπάνω αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι.

Πάμε λοιπόν να σταθούμε στο καλοκαιρινό ειδήλιο, το οποίο του Willem Trevor, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια από τις εκδόσεις Μετέχμιου σε μετάφραση της Αργυρός Μαντόκλου. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ιρλανδία στη δεκαετία του 1950, όπου ένας μελαχρινός άγνωστος με το ποιητικό όνομα Φλωριάν εμφανίζεται στην κομμόπολη Ραθμόη την ώρα της κηδείας της γυραιάς κυρίας Κόναλτη και φωτογραφίζει σκηνές από την τελετή. Κινείται με τη σιγουριά ενός ντόπιου στην περιοχή, γεννά διάφορες εικασίες για την παρουσία του ανάμεσα στους κατοίκους, αλλά κυρίως τραβάει την προσοχή της νεαρής Έλλη. Αυτή είναι παντρεμένη με τον αγρότη Ντίλαχαν, ο οποίος ακόμα πενθεί την απώλεια της πρώτης του συζύγου και του παιδιού του, και η νεαρή κοπέλα ζει βυθισμένη στη σιωπή και στη μοναξιά. Όμως θα ερωτευτεί το Φλωριάν και θα ονειρευτεί την προοπτική μιας άλλης ζωής μαζί του. Αλλά η κόσμη του είναι διαφορετική. Και εδώ ο Τρέβορ με τη γνωστή του μαεστρία ζωντανεύει τα πάθη και τις ματαιωμένες προσδοκίες τόσο των τυχαίων αυτών εραστών, όσο και των κατοίκων της Ιρλανδέζικης αυτής κομμόπολης στη διάρκεια ενός θερμού καλοκαιριού. Στο καλοκαιρινό ειδήλιο, όπως γράφει και η μεταφράστρια του βιβλίου, η Αργυρό Μαντόκλου, και στο επίμετρο που υπάρχει στο βιβλίο, ο Τρέβορ γίνεται ιδιαίτερα γενναιόδωρος με τους χαρακτήρες του. Όλοι στο τέλος αποκτούν ένα έστω και μικρό μερίδιο ευτυχίας, κάποια γαλήνη ή έστω αποδοχή. Όλοι στο τέλος βιώνουν μια υπερβατική στιγμή που θα τους καταστήσει, αν όχι σοφότερους, τουλάχιστον ικανοποιημένους. Γιατί ευτυχία δεν είναι αυτό που περιμένεις να σου συμβεί, αλλά η αποδοχή, η συμφιλίωση και η απόλαυση της υπάρχουσας κατάστασης. Άλλωστε ο κάθε παράδεισος, όπως και το κάθε θέρος, είναι από τη φύση τους προσωρινά.

Νέα εγχώρια εκδοτική παραγωγή είναι το καινούργιο βιβλίο της Ευτυχίας Γιαννάκη, με την οποία θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά. Και πάντα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε μαζί της. Θα μιλήσουμε φυσικά και για το καινούργιο της βιβλίο. Μείνετε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος, γιατί νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Love, love too. I got so with my like I'm young thug too. Dumb lungs on you, spun the hair bun loose. Writing wrongs till they come with royalties and pub too. Where you at? At the house with it, watching Santa's. Who you with? On the couch with my favorite Santa. I was about to, but you convinced us. Should I decorate her walls or log off to Pinterest? Never too late to meditate on emotional attachments. Even if I fall short.

3,6.

Μια πρόγευση από το Cosmos Jazz Party που έρχεται το τελευταίο Σάββατο του Μαΐου όπως πάντα στο Gazarte, στο Rooftop, έτσι πολύ καλοκαιρινά. Με τη Ροζάνα Μαϊλάν που με την ορχήστρα της βέβαια θα βρίσκεται εκεί για ένα live και θα υπάρχουν και τα DJ sets από τους παραγωγούς του Cosmos. Το επόμενο Σάββατο θα είναι εκεί που θα οδηγεί ο δρόμος μετά το Athens Jazz, το οποίο θα ολοκληρώνεται άλλωστε σιγά σιγά.

25ο Athens Jazz, το οποίο ξεκινάει αύριο Δευτέρα 25 Μαΐου και για τα 25 γενέθλιά του ετοιμάζει μια βραδιά αφιερωμένη στη δική του διαδρομή, μια γιορτή μνήμης, δημιουργίας και μουσικής ενέργειας. Την αυλαία ανοίγει ο Σταύρος Λάντσιας στην Τεχνόπολη με το κουαρτέτο του, με το project My Ennio Morricone, ένα ιδιαίτερο tribute στον Γιώργο Χαρονίτη και στη βαθιά του σχέση με το έργο του εμβληματικού Ιταλού συνθέτη. Στη συνέχεια έχουμε την Greek Cooking Band που ανεβαίνει στη σκηνή ειδικά για την 25η διοργάνωση, ενώνοντας δημιουργούς και προηγούμενους νικητές της Ελληνικής Μέρας του Athens Jazz σε ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει την Αμερικανική Jazz με την ελληνική λαϊκή ρίζα. Μια βραδιά που αποδεικνύει πως η ελληνική jazz παραμένει ζωντανή, τολμηρή και πιο σύγχρονη από ποτέ, ενώ δεν χρειάζεται να σας πω ότι το ραδιοφωνό μας θα βρίσκεται εκεί.

Η Ευτυχία Γιαννάκη, λοιπόν, από τα πιο γνωστά αλλά και πιο δυνατά ονόματα της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας στη χώρα μας, είναι αυτή με την οποία θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά. Τη γνωρίσαμε πριν από 10 χρόνια περίπου με το πρώτο της βιβλίο, στο πίσω κάθισμα ήταν ο τίτλος του. Γνωρίσαμε ταυτόχρονα με αυτό το βιβλίο και τον αστυνόμο Χάρη Κόκκινο. Ακολούθησαν πολλές ακόμα συναρπαστικές περιπέτειες του Κόκκινου, αλλά και μια σειρά από παιδικά βιβλία με ήρωες του Πιτσιμπουίνου, αυτά τα μικρά υπέροχα πλάσματα που ανέλαβαν να μοιήσουν και τους πολύ πολύ μικρούς αναγνώστες στις ιστορίες μυστηρίου με την εικονογράφηση της Σοφίας Τουλιάτου, που τέριαξε γάντι με τα κείμενα της Ευτυχίας Γιαννάκη. Επιστροφή λοιπόν τώρα στο ενήλικο αναγνωστικό κοινό της με το νέο της βιβλίο με τίτλο «Θάλασσα σώσε με», πάντα από τις εκδόσεις Ίκαρος, ένα σύγχρονο κοινωνικό ψυχογράφημα για το αθέατο και το παράλογο μιας λιγότερο γνωστής γωνιάς της Μεσογείου, όπως το Ναύπλιο, για τις ζωές που διαμορφώνονται στη σιωπή και για τους δεσμούς που μας δοκιμάζουν. Εκεί λοιπόν στο Ναύπλιο θα βρεθούμε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Είναι παραμονή Χριστουγέννων με αφορμή τη δολοφονία μιας δικηγόρου. Ο Χάρης Κόκκινος έρχεται αντιμέτωπος με μια υπόθεση που δεν μοιάζει με καμία από όσες έχει χειριστεί. Οι απαντήσεις που αναζητά δεν κρύβονται σε κάποιο μεμονωμένο στοιχείο, αλλά στις σιωπές των ανθρώπων, στις σχέσεις τους που φθήρονται και στις οριακές τους επιλογές. Και αν η υπόθεση τον οδηγεί στον τόπο του εγκλήματος, η αλήθεια αυτή τη φορά τον σπρώχνει κάπου πιο σκοτεινά. Πού? Μέσα του. Λοιπόν, έχουμε για σας δύο αντίτυπα του βιβλίου. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα με τα οποία θα μπείτε στην κλήρωση στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Αν μας ακούτε από εδώ τριγύρω, από την Αθήνα ας πούμε, και τα Πέριξ, γράφετε μόνο το όνομά σας, γιατί αν κερδίσετε θα περάσετε να παραλάβετε το βιβλίο αυτοπροσώπως από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Ίκαρος. Αλλά αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, χρειάζεται να γράψετε τα πλήρη στοιχεία σας ώστε να σας αποσταλεί από τις εκδόσεις σε περίπτωση που κερδίσετε. Λοιπόν, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, το Viber όπου στέλνετε τα μηνύματα για το διαγωνισμό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την Ευτυχία Γιαννάκη.

0: Δεν ξέρω αν ο Dr. John θα ήταν ένα από τα τραγούδια που θα άκουγε ο Χάρης Κόκκινος στο αυτοκίνητό του, αλλά ξέρω ότι έχουμε την ευτυχία, Γιαννάκη, στη τηλεφωνική μας γραμμή και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα, ευτυχία μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω θα άκουγε αυτές τις υπέροχες μουσικές. Θα συντονιζόταν στο τρίτο.
0: Κάποια φορά πρέπει να έρθεις να μιλήσουμε για μουσική, που είναι η άλλη σου ιδιότητα, και νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να πούμε και γύρω από αυτό. Για τη σχέση σου με τη μουσική. Ωραία. Πάμε όμως τώρα, γιατί έχεις καινούριο βιβλίο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, όπως όλες οι ιστορίες που μας αφηγείσαι, και που όσο πάνε γίνονται όλο και πιο... Η υφή του είναι όλο και πιο δεμένη με τα γεγονότα τα οποία ζούμε, όχι τα γεγονότα σαν γεγονότα που διαβάζουμε στις εφημερίδες, αν και μπορεί κανείς να αντλήσει, ένα συγγραφέας όπως εσύ, να αντλήσει θέματα από εκεί, από το παρελθόν μέχρι και σήμερα, αλλά στη γενικότερη συνθήκη που βιώνουμε. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι πια το αστυνομικό το σύγχρονο κοινωνικό μυθιστόρημα.
1: Είναι. Νομίζω ότι λειτουργεί ως καθρέφτης, ως μεγεθυντικός φακός στην κοινωνία, γιατί με αφορμή το έγκλημα, που είναι ένα άκρο στο οποίο καταλήγει κανείς, επιχειρεί να φωτίσει όλη τη διαδρομή που οδήγησε την κατάσταση σε αυτό το άκρο. Και με αυτόν τον τρόπο φωτίζει όλη την κοινωνία, τις σιωπές, όσα δεν έγιναν, όσα αγνοήσαμε, όσα κάναμε πως δεν βλέπαμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα και στον αναγνώστη αλλά και στον συγγραφέα, ο οποίος είναι ο πρώτος που διανύει αυτή τη διαδρομή προς τα πίσω, να κοιτάξει την κοινωνία ακριβώς με αυτόν τον μεγεθυντικό φακό.
0: Εδώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω αν κάθεσαι κι εσύ όπως ο Κόκκινος απέναντι από την Άβυσσο και τις Καλύζεις για να μπορέσεις να γράψεις κάθε φορά μια ιστορία που να είναι τόσο περίπλοκη και να έχει τόσες παραμέτρους πέρα από την πλοκή, την αστυνομική, που μας κρατάνε πολύ ζωντανό το ενδιαφέρον.
1: Ναι, το πιο δύσκολο είναι αυτό, να σκύψει κανείς με τρυφερότητα στο ανίκιο, σε αυτό που του είναι ξένο, γιατί γράφει κανείς καλύζοντας τα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής όταν στρέφεται στο αστυνομικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι σκαλίζει τα σκοτάδια για να αναδείξει απλά τη βία ή να αναδείξει μόνο τη διαδρομή που οδήγησε στη βία. Νομίζω ότι στόχος είναι πάντα μέσα από το σκοτάδι να καταλήξει κανείς στο φως, και νομίζω ότι αυτή είναι η δική μου βούληση γράφοντας, να προσπαθήσω να βάλω κατά κάποιο τρόπο τάξη στο χάος που μας περιβάλλει. Και φυσικά αυτό απαιτεί και τη μελέτη, αλλά και αν θέλεις το σεβασμό απέναντι σε αυτό που είναι ανίκιο, το να έρθεις κοντά σε αυτό που μοιάζει να είναι απέναντί σου, γιατί τελικά και το φως και το σκοτάδι υπάρχουν μέσα μας, και όταν κανείς καταλάβει αυτή τη ρευστότητα των ορίων και ότι ο καθένας μας εν δυνάμει είναι θήτης ή θύμα ανάλογα με τη συνθήκη στην οποία θα βρεθεί, ανάλογα με τη συνθήκη στην οποία μεγάλωσε, τότε μαθαίνει να βλέπει λίγο τα πράγματα με πιο ανοιχτό βλέμμα.
0: Ναι. Και νομίζω ότι το βαθαίνεις όλο και περισσότερο αυτό το βλέμμα το δικό σου, το συγγραφικό, στα τελευταία βιβλία. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς έφτιαξες τους χαρακτήρες σου σε αυτό το βιβλίο και επίσης πώς αναδιαμόρφωσες το βασικό σου χαρακτήρα, τον Χάρη Κόκκινο.
1: Ο βασικός μου χαρακτήρας είναι ένα αρκετά ανοιχτό σχήμα, ώστε να μπορεί να επιστρέφει από βιβλίο σε βιβλίο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει και ο ίδιος το δικό του μυστήριο, το οποίο αποκαλύπτει από βιβλίο σε βιβλίο, διαφορετικά δεν θα είχε λόγο να επιστρέφει. Αντίστοιχα, το δικό του μυστήριο κουβαλούν και οι υπόλοιποι, ας πούμε, χαρακτήρες του βιβλίου. Οπότε, όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο, ξεκίνησα από κάποιες πραγματικές ιστορίες από πραγματικούς ανθρώπους. Και στη συνέχεια, εμβαθύνοντας τόσο στην ιστορία όσο και στον ψυχισμό αυτών των ανθρώπων, δομήθηκε, ας πούμε, ο μικρό κόσμος αυτής της ιστορίας, που τελικά έρχεται να λειτουργήσει ως καθρέφτης για τον κύριο χαρακτήρα, γιατί αυτή η ιστορία βλέπουμε, όπως και οι προηγούμενες βεβαίως, αλλά ιδιαίτερα αυτή, ότι τον αφορά προσωπικά και τον αναγκάζει να βουτήξει μέσα του, προκειμένου να βρει τις απαντήσεις. Δηλαδή, το έγκλημα που υπάρχει και καλείται να λύσει είναι μονάχα η αφορμή, προκειμένου αυτός να μπορέσει να διαχειριστεί τις δικές του εκκρεμότητες, τις δικές του αποσιωπήσεις, όσα έχει αφήσει στην άκρη.
0: Όπως είπες και όπως άλλωστε φαίνεται και είναι πασιφανές για κάποιον που διαβάζει τα βιβλία σου, έχει προηγηθεί πάντα έρευνα και μελέτη. Πώς το χειρίζεις αυτό το κομμάτι της μελέτης, έτσι ώστε να μπαίνει τελικά στο αφηγηματικό σου πλαίσιο χωρίς να σε παρασύρει?
1: Αυτό είναι πάντα ένα στοίχημα. Δηλαδή το πώς τα στοιχεία της έρευνας θα έρθουν να μπουν μέσα στην ιστορία, σε τι βαθμό και σε τι αναλογίες, γιατί ναι μεν το αστυνομικό πρέπει να είναι πιστικό ως προς τις διαδικασίες, πρέπει να έχει στιβαρά, αν θέλεις, ψυχολογικά προφίλ από κάτω όλων των ηρώων, αλλά από εκεί και πέρα μιλάμε και για λογοτεχνία, οπότε δεν μπορείς να κάνεις μονάχα ψυχογράφημα ή μονάχα πιστή αναπαράσταση των διαδικασιών της αστυνομίας. Οπότε εκεί το ζύγι κάθε φορά αλλάζει. Θα έλεγα ότι εγώ πάντα ξεκινάω από μια ιδέα που δονείται μέσα μου, δηλαδή κάτι το οποίο για το οποίο θέλω να μιλήσω αυτή την περίοδο, κάτι δικό μου, μια δική μου αλήθεια, κάτι που εγώ θέλω να ψάξω, και στη συνέχεια δομούνται οι χαρακτήρες και από τους χαρακτήρες γεννιέται η ιστορία. Οπότε λίγο πολύ θα έλεγα ότι είναι χαρακτηροκεντρικός ο τρόπος που δουλεύω. Με ενδιαφέρει να μιλήσω για το μυστήριο των ανθρώπων, και δευτερευόντως για μια πλοκή η οποία θα κρατάει το ενδιαφέρον των αγνώστων, το οποίο βεβαίως είναι προαπαιτούμενο για το αστυνομικό, αλλά δεν είναι ο δικός μου αυτός σκοπός. Ο δικός μου σκοπός είναι να μιλήσω για τους ανθρώπους.
0: Και αυτή η πλοκή από τι εξαρτάται τελικά, το πώς θα εξελιχθεί?
1: Αυτή η πλοκή, αν δομήσεις τους χαρακτήρες και είναι στιβαρή, είναι αληθινή όπως λέμε, δεν είναι χάρτινη, προκύπτει λιγάκι και από τους ίδιους. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι μεν υπάρχουν κάποιες πυρηνικές ιδέες πάνω στις οποίες στηρίζεται όλη η ιστορία, αλλά από εκεί πέρα όταν ξεκινάω να γράφω, όταν οι ήρωες αυτοί θα πεταχτούν στην αρένα της ιστορίας, τότε πολύ συχνά σε εκπλήσουν και αρχίζουν και τραβάνε αυτοί την πλοκή και θα δεις κάποιους χαρακτήρες, ας πούμε, που τους φανταζόταν πιο δευτερεύοντες, να ξεπετιούνται πιο μπροστά και κάποιους άλλους να υποχωρούν. Αυτός που δεν μετακινείται πάντως σίγουρα και επιστρέφει κάθε φορά ως πρωταγωνιστής είναι ο κεντρικός μου ήρωας, ο αστυνόμος Χάρης Κόκκινος, που όλο λέω θα τον αφήσω, αλλά δεν με αφήνει να τον αφήσω. οπότε συνεχίζουμε.
0: Πώς καταφέρεις να έχεις έτσι, να αποστασιοποιήσεις συναισθηματικά, δηλαδή αισθάνεσαι πολλές φορές ακραία συναισθήματα για τους ίδιους τους ήρωές σου ή έχεις καταφέρει να το διαχειρίσεις αυτό από απόσταση?
1: Δεν θα έλεγα ότι αποστασιοποιούμε, δηλαδή νιώθω έντονα συναισθήματα γράφοντας, γιατί νομίζω ότι κι αν ένας δημιουργός δεν νιώσει έντονα, δεν έχει και λόγο να καθίσει να γράψει μια ιστορία. Δηλαδή αυτό που θα νιώσει στη συνέχεια ο αναγνώστης, προτίμησης πρέπει να έχει νιώσει ο δημιουργός, θεωρώ, ή δημιουργός. Και έχει τύχει πολλές φορές σε σελίδες του βιβλίου που εγώ ένιωθα έντονα, ένιωθα συγκίνηση για παράδειγμα, να έρθουν και αναγνώστες και αναγνώστες και να μου πούνε από αυτό το σημείο με συγκίνηση. Και βλέπεις εκεί πέρα ότι αυτή η αλήθεια και η δική σου συγκίνηση περνάει και στον αναγνώστη. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα όταν βουτάς πολύ στο σκοτάδι, πρέπει να μάθεις να το αντιμετωπίζεις και με μια ψυχραιμία, να τηρείς μια απόσταση, διαφορετικά θα τρελαθείς. Οπότε ναι, βρίσκεις μια ισορροπία, αλλά σίγουρα δεν καταπιέζεις, ας πούμε, το συναίσθημα. Το βάζεις σε μια οδό που μπορεί να είναι λειτουργική, χρήσιμη και για σένα και για τον αναγνώστη.
0: Ναι. Πάντως είναι ένα βιβλίο που δεν το αφήνεις εύκολα. Πρέπει να σου πω εγώ έτσι ως αναγνώστρια ότι διαβάζοντάς το... πολλές φορές έλεγα να τελειώσω γρήγορα αυτό που έχω να κάνω για να επιστρέψω στο βιβλίο.
1: και είναι... Αυτό ξέρεις, είναι το σημαντικότερο κομπλιμέντο που μπορείς να κάνεις σε κάποιον που γράφει αστυνομικά μυθιστορήματα.
0: Και γιατί... το λέω ειλικρινά, ναι.
1: Γιατί ένα στόχος είναι και αυτό, το να κρατάς αμύωτα, ας πούμε, το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Από εκεί πέρα το δεύτερο νομίζω κομπλιμέντο που μπορεί κανείς να κάνει είναι να επανέλθει σε κάποια ιστορία σου. Δηλαδή όταν θα κλείσει το βιβλίο, να αναζητήσει και κάποια προηγούμενη ή να σε ξαναψάξει στο μέλλον. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάω με ανθρώπους που έχουν διαβάσει αρκετές από τις ιστορίες του Κόκκινου, όπως εσύ. Αυτό είναι τιμητικό για μένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω τώρα και κάτι που έχει σχέση με το πώς διαμορφώνεται μια, πώς να το πω, μια συνήθεια που αρχίζει και αποκτά ο κόσμος σιγά σιγά με το να εθίζεται στις ειδήσεις που προβάλλουν πολύ έγκλημα, παραβατικότητα, έτσι, το αστυνομικό δελτίο, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύεις ότι σιγά σιγά ως κοινωνία εθιζόμαστε?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι οι εποχές που ζούμε είναι, ή τις βιώνουμε τουλάχιστον, ως αρκετά σκοτεινές. Δηλαδή θέλω να πω ότι η βία υπάρχει στην οθόνη μας, είτε στα δελτία ειδήσεων, είτε στις σειρές που μπορεί να επιλέξει κανείς να δει, στον κινηματογράφο. Οπότε ζούμε σε ένα περιβάλλον που νομίζω ότι προσπαθούμε να την κατανοήσουμε. Δηλαδή η λογοτεχνία έχει να κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, να μας δώσει, αν θέλεις, τον τρόπο να αισθανθούμε πράγματα που τελικά θα φωτίσουν τον ίδιο τον εαυτό μας. Προσπαθώ δηλαδή να κατανοήσουμε τη ρίζα του κακού.
0: Ναι.
1: Και η λογοτεχνία είναι μια οδός, ένας τρόπος. Δεν ξέρω τώρα αν εθιζόμαστε στη βία, γιατί βλέπω και πολύ κόσμο που, ας πούμε, θα μου πει, δεν θέλω να διαβάσω αστυνομικό μυθιστόρημα, γιατί δεν μπορώ, ρε παιδί μου, σκοτωμούς, θανατικά και τέτοια. Δηλαδή αρκετά έχω στην καθημερινότητά μου από αυτά που βλέπω.
0: Συνδέει τη λογοτεχνία με το δελτίο ειδήσεων.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει κανείς βέβαια να καταλάβει ότι δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι έτσι, φυσικά.
1: Ίσως δεν είναι όλη η αστυνομική λογοτεχνία, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι της αστυνομικής λογοτεχνίας, που είναι ακριβώς αυτό, σκοτωμή, κυνηγητά κλπ. Αλλά νομίζω ότι το σύγχρονο νουάρ, όπως το βαφτίζουμε, δεν είναι αυτό. Είναι πρωτίστως λογοτεχνία που φωτίζει τον ανθρώπινο ψυχισμό και δευτερευόντως, ας πούμε, μια πλοκή που στηρίζεται στα εγκλήματα κλπ. Αν κανείς κάνει αυτή τη διάκριση, νομίζω ότι θα ξέρει τι συμβαίνει όταν βλέπει ένα δελτίο, όταν βλέπει μια σειρά ή όταν επιλέγει να διαβάσει μια αστυνομική ιστορία.
0: Ευτυχία, εσύ τι διαβάζεις και τι ακούς αυτόν τον καιρό?
1: Α, τώρα τι διαβάζω. Διάβαζα το τελευταίο βιβλίο της Έσης Σωτηροπούλου, της Σινιωρίτα, συγκλονιστικό. Και διάβασα βεβαίως και κάποια αστυνομικά, γιατί παρακολουθώ όλη την παραγωγή. Τώρα διαβάζω το βιβλίο της Χίλτας Παπαδημητρίου που μόλις κυκλοφόρησε. Το έχω στα προσεχώς, ας πούμε, και έχω μεγάλη χαρά γι' αυτό. Και ακούω τα πάντα. Δηλαδή, ακούω από κλασική μουσική πάντα. Ορχιστρική μουσική, που είναι και αυτό που το είδες που γράφω εγώ, ή πιάνο, σόλο πιάνο. Αλλά ακούω, θα έλεγα, τα πάντα. Δηλαδή, σχεδόν όλη μέρα, και γράφοντας αλλά και ταξιδεύοντας, και ανά πάση στιγμή, ας πούμε, υπάρχει μια μουσική που συνοδεύει τις στιγμές μου.
0: Ωραία. Ευτυχία Γιαννάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύντομη, έτσι, τηλεφωνική συνομιλία για το καινούργιο σου βιβλίο, μάλλον με αφορμή το καινούργιο σου βιβλίο, Θάλασσα Σώσε Με, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος, και ευχόμαστε καλή επιτυχία και θα τα πούμε και από κοντά σύντομα.
1: Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Να σας θυμίσω ότι συνεχίζει το διαγωνισμός μας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου της Ευτυχίας Γιαννάκη, με την οποία μιλήσαμε μέχρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Θάλασσα Σώσε Με, από τις εκδόσεις Ίκαρος. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο καπετάνιος στη γέφυρα είναι που έχει τον πρώτο λόγο, παιδιά. Μην γελιόσαστε. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας. Θέλει Καρμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 10, όπως κάθε Κυριακή βράδυ, εδώ στον κόσμο μας, στο 93,6. Και βέβαια μας ακούτε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ Live και On Demand. Όλες τις εκπομπές, τα podcast, τα αφιερώματα, το Cosmos Jazz, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας εσείς θελήσετε, μπορείτε να επιστρέψετε σε εκπομπές που δεν προλάβατε να ακούσετε ή που θέλετε να ξαναακούσετε. Και να σας θυμίσω, να σας καλησπερίσω και πάλι αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και εντάξει, το ένα αυτή είναι εδώ, το άλλο είναι στο παιχνίδι. Αν κάνατε κι εσείς το ίδιο, στείλτε μας και ένα μήνυμα. Και βλέπω ότι υπάρχουν ήδη πολλά μηνύματα φίλων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, στην κλήρωση μάλλον, που θα κάνουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, όπως πάντα, για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου της Ευτυχίας Γιαννάκη, «Θάλασσα σώσε με», από τις εκδόσεις Ίκαρος. Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας αναζητάτε στο Viber και εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε να κάνουμε ακόμα έτσι ένα μικρό αφιέρωμα, αλλά πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα-δύο τραγούδια, βλέποντας και κάνοντας. Νομίζω ότι μας καταλαβαίνετε.

Forever Young και κλείνει τα 85 ετών σήμερα ο Bob Dylan. Μας έχει διαμορφώσει έτσι στο μεγάλο μας μέχρι και σήμερα. Παραμένει ας πούμε συνοδοιπόρος με τα τραγούδια του, τα βιβλία του, τις περίφημες ραδιοφωνικές του εκπομπές, ακόμα και με τον απάντηχο Νόμπελ λογοτεχνίας, τάραξε τα νερά. Πριν από λίγες ώρες ανέβηκε στη σελίδα του Classical Music του BBC μια λίστα με τα 15 σημαντικότερα ονόματα της folk όλων των εποχών, και ο Bob Dylan βρίσκεται στο νούμερο 1, ενώ ακολουθεί ο Λεωνάρντ Κοέν, ο Γουντι Γκάθρι, η Τζόνι Μίτσελ, η Τζοάν Μπάιζ, αυτή είναι η πεντάδα. Ο Bob Dylan θεωρήθηκε ο Σέξπιρ της γενιάς του, ο νομπελίστας τραγουδοποιός που βραβεύτηκε γιατί έπιασε το Zeitgeist και το μετέφερε στα τραγούδια του, ενώ ακόμα και οι Beatles έμαθαν από αυτόν, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Paul McCartney. Και ναι, η μουσική του είναι διαχρονική, ακόμα και σήμερα. Τα τραγούδια του συνεχίζουν να αντανακλούν το πνεύμα, το κλίμα μάλιστα, θα μπορούσε να πει κανείς, της εποχής, ακόμα και της σημερινής.

πάντα εδώ στο κόσμο, στους 93,6 βράδυ Κυριακής και Bob Dylan ακούμε φυσικά με αφορμή τα σημερινά του γενέθλια και ως συγγραφέας βέβαια βρίσκεται στο μυαλό μας όχι μόνο λόγω του Νόμπελ τελευταίο του συγγραφικό εγχείρημα το Point Blank, ένα βιβλίο τέχνης που κυκλοφόρησε λίγο πριν το τέλος του 25 με 100 σχέδια που φιλοτεχνήθηκαν από τον ίδιο στην περίοδο 2021-22, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι, θα λέγει κανείς, ένα προσωπικό εικονοποιημένο ημερολόγιο με σκίτσα που αποκαλύπτουν τον πυρήνα του τηλανικού κόσμου, ασπρόμαυρα σκίτσα που περιλαμβάνουν πορτρέτα αλλά και νεκρές φύσεις, τοπία, στιγμιότυπα που αποτύπωσε ο ίδιος ζωγραφίζοντας στις πιο απροσδόκητες στιγμές. Μια διαφορετική αφήγηση ιστοριών από τον μεγάλο storyteller.

Και Cat Power διασκευάζει Bob Dylan. Λέγαμε στο μεταξύ λίγο πριν για το Point Blank, το Cookie Studies του Bob Dylan. Είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια των προηγούμενων πολύ επιτυχημένων εκδόσεων έργων τέχνης του Dylan, όπως το Beaten Path και παλιότερα το Drone Black Series με σκίτσα που έφτιαξε στη διάρκεια των περιοδιών του. Ο Bob Dylan είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη, όχι μόνο για τα όσα έχει δημιουργήσει, αλλά και για τον αστήρευτο τρόπο μελέτης της τέχνης, της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας από πολύ πολύ νέος. Το πρώτο που έκανε όταν έφτασε στη Νέα Υόρκη στις αρχές των 60's ήταν να επισκεφθεί τις βιβλιοθήκες της, τις οποίες ξημεροβραδιαζόταν ψάχνοντας και μελετώντας. Τα έχει γράψει αυτά. Ένα μυθιστόρημα ωστόσο που αντιπροσωπεύει την αντικουλτούρα των 60's συνδέθηκε στενά με τον Bob Dylan και αυτό είναι το Been Down So Long It Looks Like Up To Me του Richard Farina. Το πήρα των 60's συνδέθηκε στενά με τον Bob Dylan και αυτό είναι το Been Down So Long It Looks Like Up To Me του Richard Farina.

ένα τραγούδι που ακούσαμε αρκετές δεκαετίες αργότερα στο Time Out of Mind του 97 με παραγωγό τον Daniel Lanois. Όμως εμείς θα ακούσουμε κάτι άλλο παλιότερο δικό του, για να πάμε μαζί του μέχρι τις και μισή και λίγο παραπάνω, εδώ βέβαια πάντα στον κόσμο, στους 93,6.

Η λεγόμενη Godmother of Soul, η Patti LaBelle, γεννήθηκε σαν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, το 82 της κλείνει, και από τις αρχές της δεκαετίας του 60 είχε ήδη ξεχωρίσει μια front woman στο στο group Patti LaBelle and the Bluebells, και πάρα πολλές συνεργασίες είναι φυσικά αυτές που ακολούθησαν. Εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6, κάτι περίπου 20 λεπτά ακόμα θα είμαστε παρέα, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες που σήμερα συναντιούνται, γιατί έχουμε γενέθλια Bob Dylan, για τον οποίο είπαμε και ακούσαμε αρκετά. Και μερικές φορές βέβαια τραβούν τελείως διαφορετικούς δρόμους. Να σας θυμίσω ότι για λίγα λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα με τα οποία θα μπείτε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του καινούριου βιβλίου της Ευτυχίας Γιαννάκη που έχουμε απόψε από τις εκδόσεις Ίκαρους, με την οποία μιλήσαμε κιόλας λίγο πριν. Στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio 2, λέξη στα αγγλικά. Αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, είναι καλό να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας για να σας μπορέσει να σας στείλει το βιβλίο, αν κερδίσετε, ο εκδοτικός. Πάμε να ακούσουμε και μια διασκευή έτσι από το Jose James, ενός τραγουδιού που σε κάθε περίπτωση μας αρέσει, και συνεχίζουμε.

πω κάτι ακόμα και για το 25ο Athens Jazz που ξεκινάει αύριο και θα βρισκόμαστε εκεί και προσωπικά και ως κόσμος φυσικά, και ελπίζουμε να συναντηθούμε. Να πούμε ότι η ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων της 25ης διοργάνωσης έχει φωτογραφική έκθεση 25 χρόνια Athens Jazz, εικόνες μιας διαδρομής. Από τη σκηνή στα φωτογραφικά καρέ, η έκθεση σε επιμέλεια του Θοδωρή Μάρκου και του Βαγγέλη Πατσιαλού αποτελεί μια αναδρομή στην ιστορία του φεστιβάλ, αποτυπώνοντας μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της μακροβιότερης μουσικής διοργάνωσης. Μέσα από το φακό 10 φωτογραφίες που συνδέθηκαν διαχρονικά με τη διαδρομή του φεστιβάλ. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο παρακολουθούμε υπέροχες φωτογραφίες που εκτίθενται στο χώρο του φεστιβάλ, και βέβαια όλο το κλίμα, όλη η ατμόσφαιρα είναι κάτι για το οποίο γιορτάζουμε αυτή την εβδομάδα, και όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο.

τελευταία εβδομάδα που ξεκινάει είναι και η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων που γιορτάζει πια 5 χρόνια και διοργανώνει δράσεις σε όλη την Ελλάδα, καλώντας και άλλα μικρά βιβλιοπωλεία να πάρουν μέρος. Μπορεί δηλαδή κανείς, όπου και αν βρίσκεται, από τα Κύθυρα μέχρι τη Νέα Σμύρνη και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Θράκη, να επισκεφθεί τα μικρά βιβλιοπωλεία της γειτονιάς του. Σε μια χρονιά που είδαμε να κλείνουν πολλά βιβλιοπωλεία, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, και αυτό είναι κάτι που ελπίζουμε να μην συνεχίσει να συμβαίνει, ή να αλλάζουν χρήση. Αυτή λοιπόν η ετήσια γιορτή που ενώνει τα μικρά τοπικά βιβλιοπωλεία έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία φέτος. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι ξεκινούν αύριο και θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Μαΐου και για μια ολόκληρη εβδομάδα τα μικρά βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα ενώνονται ξανά και διοργανώνουν εκδηλώσεις που απευθύνονται σε κάθε ηλικία, θυμίζοντας πως δεν είναι απλώς καταστήματα, αλλά είναι χώροι απαραίτητοι για τη γειτονιά μας, για τις συναντήσεις μας, για να μην νιώθουμε μόνοι, για να μην νιώθουμε ότι μόνο εμείς σκεφτόμαστε κάτι που μπορεί να σκέφτεται και κάποιος άλλος και είναι ωραίο να το μοιραζόμαστε. Και υπάρχουν πολλές ωραίες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Κάντε τον κόπο να μπείτε στη σελίδα της εβδομάδας μικρών βιβλιοπωλείων για να τις αναζητήσετε.

Σχετικά με την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, να σας πω ότι μπορείτε να περάσετε και από το βιβλιοπωλείο των Αστέγων στο Παγκράτη, όπου όλες αυτές τις μέρες θα έχει όλα τα βιβλία του 2 ευρώ. Εκεί μπορείς να βρεις θησαυρούς, δεν το συζητώ. Και όμως, επειδή τα πράγματα αλλάζουν, όχι μόνο στο εκδοτικό τοπίο, αλλά γενικά, ένα νέο έτσι που δεν μας άρεσε καθόλου είναι ότι επίκειται λουκέτο στον ιστορικό εκδοτικό οίκο Editions de la Flor, ο οποίος έχει συνδεθεί άρρηκτα με την σειρά Mafalda και επί δεκαετίες έδωσε φωνή σε κάποιες από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές φωνές της Αργεντινής. Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση που ανακοινώθηκε από τον εκδοτικό οίκο στη διάρκεια της 50ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου του Buenos Aires, και ανέφεραν ότι η έκδοση βιβλίων στην Αργεντινή ήταν πάντα ένας αγώνας μετεμποδίων. Έχουμε φτάσει, λένε, ως εδώ με τεράστια άλματα. Σήμερα η τεχνολογία και η κατάσταση της οικονομίας προβάλλουν νέες και διαφορετικές προκλήσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες για έναν εκδοτικό οίκο που πάντα υποστήριζε την ανεξαρτησία του. Αυτή είναι η τελευταία μας έκθεση βιβλίου και η τελευταία μας χρονιά σε λειτουργία. Φαίνεται ότι υπάρχουν έτσι και ζητήματα που έχουν σχέση με δικαιώματα που έπαιξαν ρόλο στο τέλος αυτό, και σημειώνεται ότι ο ανεξάρτητος αυτός εκδοτικός οίκος ιδρύθηκε το 1966, έγινε γνωστός για τα κόμιξ που εξέδιδε αλλά και για βιβλία γνωστών συγγραφέων, μεταξύ των οποίων και του Ουμπέρτο Έκο.

πάμε σιγά σιγά για το τέλος της εκπομπής. Να πω ότι έχουμε ήδη ενημερώσει τους φίλους που κέρδισαν από ένα αντίτυπο του βιβλίου της Ευτυχίας Γιαννάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή ούτως ή άλλως και για τα μηνύματά σας και για την παρέα έτσι, αυτή που κάνουμε ταξιδεύοντας κάθε Κυριακή στον ωκεανό του ήχου. Και να κλείσουμε έτσι, να πούμε μια τελευταία κουβέντα και για τον Bob Dylan, πέρα από το Point Blank για το οποίο μιλήσαμε λίγο έτσι νωρίτερα. Υπάρχει και η νέα πλήρης ηχητική έκδοση του Chronicles Volume 1, όπου την αφήγηση ανέλαβε ο Sean Penn. Νομίζω ταιριάζει πολύ ιδιοσυγκρασιακά. Και πάντως είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί σε πλήρη συντομευμένη μορφή ως audiobook. Να θυμίσουμε ότι το Chronicles Volume 1 αρχικά κυκλοφόρησε το 2004 και φωτίζει τις πρώτες μέρες του Dylan στη Νέα Υόρκη. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Bob Dylan με αφορμή τη σημερινή επέτειο των 85 χρόνων του, των γενεθλίων των 85 χρόνων του, κάπως αντίστροφα. Δηλαδή να θυμηθούμε πως υπήρξαν τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία από άλλους ερμηνευτές, όπως το All Along the Watchtower του Jimi Hendrix ή το Mr. Tambourine Man από τους Birds, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1965. Ήταν και το ντεμπούτο τους, που άλλωστε τους καθιέρωσε. Λοιπόν, αυτά. Να ευχαριστήσω τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους μας. Μείνετε εδώ βέβαια πάντα στον κόσμο μας. Σε λίγο παρέα σας θα είναι ο Μανώλης Φάμελος ως κοσμοναύτης. Από τη Θέλεια Καραμολέγου να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Θα τα πούμε στο Athens Jazz και βέβαια θα τα πούμε στο πάρτι μας το επόμενο Σάββατο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Φίλες και φίλοι, τι όμορφα που βρισκόμαστε ξανά μαζί εδώ, καθώς η θάλια γαραμολέγκου ξεμακραίνει με το βαρκάκι της στον ωκεανό του χρόνου. Εμείς αναλαμβάνουμε τα ενία, ήρθε η ώρα της εκτόξευσης στο ρόλο του συγκυβερνήτη, ο τακτικός έκτακτος συνεργάτης μας Γιώργος Κωστόπουλος. Βλέπετε μια πτήση γεμάτη απρόοπτα αλλά μονάχα εσωτερικές αναταράξεις αυτή τη φορά. Θα ολοκληρώσουμε στις 12 ακριβώς, οπότε και θα παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα και εμείς θα μεταμορφωθούμε σε ταπεινές κολοκύθες.

Συνεχίζουμε με τραγούδια του εναλλακτικού και όχι μόνο ρεπερτορίου που μόλις κυκλοφόρησαν και η επόμενη είναι η πολύ αγαπημένη μας Phoebe Bridgers και το Garden Song. Πολλές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι να πηδήξεις ένα φράχτη. Χρειάζεται μόνο να ψηλώσεις αρκετά και να το θέλεις αρκετά. Είναι ο φράχτης που σε χωρίζει από το άγνωστο, αλλά αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι πως αποχωρίζεσαι το οικείο. Δυστυχώς έχουμε τόσο πολύ συνδεθεί με το παρελθόν, τα πάντα είναι κατεγραμμένα στα τηλέφωνά μας, στους σκληρούς μας δίσκους, εκατομμύρια μηχανές και όλα αυτά χωρίς ίχνος ανθρωπιάς, καθίσατε πλέον όλο και πιο δύσκολο να τραβήξεις ένα μεγάλο χ και έπειτα μια γραμμή στο χάρτη και όπου σε βγάλει.

Και πού να σε βγάλει δηλαδή στο μεγάλο άγνωστο, όπου πολύ συχνά η καταστροφή παραμονεύει. Ας ορίσουμε αυτό το άγνωστο ως το μέλλον, με την ευρύτερη έννοια που κάπου σε ανύποπτο χρόνο κάποιος από κάτω μας ανοίγει μια καταπακτή, πολλές φορές στην κυριολεξία, αλλά εδώ ας μείνουμε στην έννοια αυτή μεταφορικά. Βοηθάει πάντα να κρατάμε τη διάκριση στο μυαλό μας. Άλλοι το λένε κακό και καλό, εμείς θα το πούμε αγαθό και ανοιχτό και ανιδιοτελές, και όχι κλειστό και όχι εγωτιστικό και όχι εγωπαθές. Πάμε λοιπόν ολοταχώς να πέσουμε στην παγίδα, την πανούργα του χρόνου. Αυτό είναι το Remember από τον Σον Σόλομον.

την άλλη, επειδή όπως γνωρίζετε πολύ καλά είμαι κατά βάθος, μάλλον πολύ κατά βάθος, ένα θετικό πνεύμα, θα πω πως και αυτό είναι εν δυνάμει ένα σκαλοπάτι, ένα μονοπάτι απόκριμνο, το οποίο όμως δεν οδηγεί απαραίτητα στον όλεθρο. Αυτό το λέει και ο ίδιος ο δημιουργός του κάτω-κάτω. Μπορεί να σε κάνει να πονάς, να λυπάσαι, αλλά πρέπει να το διαβείς αυτό το σκοτεινό ποτάμι για να φτάσεις στην αντίπερα όχθη. Και τα τραγούδια δεν είναι παρά μικρά σωσίβια που κάποιοι πριν από εμάς που περάσαν στην απέναντι πλευρά έχουν αφήσει πίσω για μας. Πάμε με ένα άρμα τώρα που σέρνουν χίλια κουνέλια για το κυνήγι της αρκούδας, είναι το Beer Hunt από τους A Thousand Rabbits.

λέω δεν θα βούτυξουμε βαθιά, θα πετάξουμε με κίνδυνο πάντα να συντριβούμε πάνω από μια πολύχρωμη γέφυρα ως την αντίπερα όχθη, θα πετάξουμε ανάμεσα στα επίγεια και τα επουράνια σε ένα τόπο χλωερό αλλά και χαρούμενο όπου η αγάπη βασιλεύει. Ακόμα και οι ήρωες των επικών ταινιών και περιπετειών που έμειναν στην αιωνιότητα, που τα ονόματα αλλά και τα πρόσωπά τους είναι ανεξίτηλα χαραγμένα στη συλλογική μνήμη, ακολούθησαν και αυτοί κάποια στιγμή το ταπεινό μονοπάτι που ακολουθεί ο κάθε κοινός θνητός, σαν πεταλούδες χόρεψαν στο δροσερό αέρα για λίγες στιγμές και έπειτα ταξίδεψαν για το αιώνιο φως. Είναι το Pet Cemetery. Από τον Άντζελο Ντε Αγκουστίν.

φανταστείτε τώρα πως έχετε μείνει στο σκοτάδι πολύ πολύ καιρό, κάπως εκεί όμου ακούγεται αυτό, και ξαφνικά ο ήλιος ανατέλει επιτέλους πάνω από την πόλη και φωτίζει αυτές τις σκοτεινές γωνιές, και θα μάθουμε επιτέλους τι κρύβεται εκεί, ή μάλλον, για να το θέσω καλύτερα, τι κρύψαμε εκεί, ίσως και γιατί κρυφτήκαμε εκεί και από ποιον. Μπορεί να μην μάθουμε ποτέ, και όπως και να έχει, ένα ερώτημα πάντα θα παραμένει. Τα μεγαλύτερα αριστουργήματα μένουν τροποντινά, ανολοκλήρωτα, και έτσι μόνο μπορούν να δείχνουν την τελειότητα αλλά και την αιωνιότητα. Αυτό είναι το Hardy με τη συμμετοχή της Κλάιρο από Ρόσταμ.

Και γιατί όλα αυτά, παρακαλώ? Επειδή ένα μέρος μας πιστεύει στο τυχαίο και κάποιο άλλο πιστεύει βαθιά στο πεπρωμένο, κάποιο περιμένει κάτι να επιστρέψει και κάποιο άλλο δεν ρίχνει ούτε μια ματιά πίσω. Και με αυτά προχωράμε και τρώμε τα μούτρα μας και συνεχίζουμε να προχωράμε για ένας Θεός ξέρει που, αν και εδώ που τα λέμε, ούτε και για αυτόν είμαι βέβαιος πως γνωρίζει ακριβώς που βαδίζουμε. Η φλόγα μπορεί να έχει σβήσει, αλλά μοιάζει πως όλη η σκηνή είναι έτοιμη να πάρει φωτιά. Είναι το Don't Kill the Vibe από τους Jordan Joy.

Φίλες και φίλοι, είναι το δεύτερό μας ημίωρο στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 αστρογγυλό. Παραμένει ύπτατε ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Τα μηνύματά σας μας κάνουν ιδιαίτερα χαρούμενους. Λαμβάνουμε αποκλειστικά και μόνο μέσα από τη σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger. Εκεί απαντούμε σε όλα τα μηνύματα ανεξαιρέτως και αδιακρίτως. Ξεκινήσαμε με ακρογιαλιές δειλινά και μια λάγνα παρουσία, το Stop Waiting από τους Cigarettes After Sex, και πάμε τώρα να αναζητήσουμε τη βαθιά εσωτερική μας ελευθερία. Είναι το Find My Freedom από τον Nick Herbison, αν δεν με πατάει η γλώσσα μου.

Μέσα στα μάτια του μπορεί να διαβάσει κανείς το μέλλον, καθώς η ακτή ησυχάζει, καθώς ο ουρανός καθαρίζει, καθώς μία-μία σβήνουν οι αιτίες στα βάρη που σε κρατάνε πίσω, σαν φευγαλαία σύννεφα. Δεν ξέρω πως διαρκώς μου προκύπτουν τέτοια τραγούδια σήμερα, δεν ξέρω αν εγώ το αναζητάω ή έρχονται εκείνα να με βρουν, όπως και να έχει, μοιάζει πως έχουμε πολλά να πούμε για το από εδώ και κάτω, για να το θέσω καλύτερα, για το από εδώ και πάνω, για το από εδώ και πέρα. Άλλωστε το γνωρίζουμε εκατέρωθεν πως ανοίγουμε όλοι μας κάπου αλλού. Αυτό είναι το You Don't Belong Here από τους The Franklin Electric.

Και ακούστε και αυτή τη συνταγή. Αφήστε τον εαυτό σας επιτέλους πίσω. Αφήστε τον στα κρύα του λουτρού. Αφήστε τον να περιμένει σκυθροπό σε μια γωνιά την τύχη του, από το πουθενά να έρθει και να του χαμογελάσει. Και εμείς ας ακολουθήσουμε έναν άγνωστο, κάποιον με τον οποίο μοιραστήκαμε μονάχα μερικές στιγμές. Ας τον ακολουθήσουμε να δούμε πού πηγαίνει. Μπορεί να είναι αυτός που θα μας δείξει το δρόμο και τον τρόπο πώς να κολυμπήσουμε στα βαθιά και πώς να βουτήξουμε ακόμα πιο βαθιά, πώς να κρατήσουμε την ανάσα μας μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το κρυφό απόθεμα που υπάρχει μυστικά κρυμμένο μέσα στον καθέναν από μας. Είναι το You Say I Love You από τους

Διαβολικές συμπτώσεις σήμερα, επειδή το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται και στον Thomas Johnson, ο οποίος υπογράφει ως «I am King Fisher», ως ο βασιλιάς Φίσερ, αυτός ένας άπατρης, ένας γεννημένος, περιπλανόμενος, ένας Δον Κιχώτης της ασφάλτου, είναι και αυτός έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα στο βωμό του έρωτα, ή τουλάχιστον έτσι μου αρέσει να τον φαντάζομαι εγώ, σαν ένα υπόδειγμα αφοσίωσης, έτοιμο να προσφέρει τα πάντα και ίσως ακόμα περισσότερα. Look what you made me do.

Και εδώ στον ολοκένουργιο Kevin Morby θα παίξουμε περισσότερα από το νέο του δίσκο και στις επόμενες εκπομπές. Συναντάμε την ίδια προβληματική, αλλά σε μια κλίμακα πιο μακροσκοπική, σε μια Αμερική να υποθέσει κανείς της Μέσης Δύσης ή του Βαθέους Νότου, όπου οι άνθρωποι αναπαράγονται στερεοτυπικά. Τα κορίτσια είναι ιδιαίτερως χαριτωμένα, τα αγόρια είναι κάπως πιο σκληρά και ομολογουμένως μεγαλωμένα, με κάποιες μάλλον βάρβαρες συνήθειες. Και οι μεν και οι δε πάντως καταπίνουν τους δισταγμούς τους και πνίγουν τα δάκρυά τους και τα βράδια βυθίζονται σε ένα βαθύ ως αν θάνατο ύπνο και τα όνειρά τους τρέχουν δίχως φρένα στις ολόφωτες λεωφόρους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ξυπνήσαμε ως μικρά παιδιά, τα σώματά μας μεγάλωσαν απότομα, οι καρδιές μας ψυχράθηκαν και εξεράγησαν επειδή απλώς δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τόσο κενό. Ήταν μια μικρή αναδρομή στο αγαπημένο μας παρελθόν και το πολύ αγαπημένο μου Wake Up των Arcade Fire. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό και αυτό που ακολουθεί είναι το Never Gonna Give από τους Truth Based.

Λοιπόν, τελικά, ποιος ξέρει αν αυτό ήταν το απομεινάρι από ένα πεφταστέρι που έγινε στάχτη, όπως τα όνειρα που λέγαμε παραπάνω, ή αν είναι η ίδια η στάχτη από εκείνο το δάσος που καίγεται μακριά στον ορίζοντα. Κανείς μάλλον δεν ξέρει αν τον αγαπούν στα αλήθεια, κανείς δεν ξέρει γιατί ενώ έχει ματαιωθεί τόσες πολλές φορές, εξακολουθεί να βλέπει αυτή την αχτίδα μέσα από του μαύρου τη ρογμή. Δεν θα ξαναγυρίσουμε εδώ, τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο, ο χρόνος συρρυκνώνεται διαρκώς και το πάντοτε δεν θα μας ξαναδοθεί ποτέ. MMJ και Nobody Knows.

Δεν ξέρω αν σας έχω μιλήσει ποτέ για το Sacramento, πιθανότατα ναι, που βεβαίως είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας της Καλιφόρνια, εκεί όπου κάποτε ο πάλε ποτέ κυβερνήτης Arnold Schwarzenegger έβαζε το σκούρο του και άνευε το πούρο του, ενώ παράλληλα το κάπνισμα απαγορευόταν σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Αυτός κάπνιζε μέσα στο Καπιτόλιο. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 υπάρχει ακόμα η παλιά πόλη εκεί που κάποτε ήταν το κέντρο του εμπορίου. Εκεί μεταφόρτωναν τα ποταμόπλια, τα διάφορα αγαθά από την Μέση Δύση για να φτάσουν στο λιμάνι του Σαν Φραντσίσκο. Σακραμέντο βεβαίως είναι και το σχήμα του αγαπημένου μας καλλιτέχνη που ακολουθεί, του Στέφανο Φιλέτη, και το συγκεκριμένο τραγούδι μιλάει για μια πάπια που κολυμπούσε και πετούσε ανέμελη στα νερά του ποταμού του Σακραμέντο μια φορά και έναν καιρό.

Και βεβαίως θα έχετε ακούσει για την θορυβώδη δεκαετία του 20, όχι αυτή που διανύουμε τώρα, αλλά εκείνη του προηγούμενου αιώνος. Με έναν τρόπο βέβαια αυτή η δεκαετία αφορά τον κάθε εικοσάρη που ζει σε μία κάποια φρενίτιδα μέχρι τα 30 τουλάχιστον, και μερικές φορές ακόμα παραπέρα, ίσως και πολύ πολύ παραπέρα. Κάποια στιγμή, έστω και καθυστερημένα, έρχεται η στιγμή, ο καιρός να πεις αντίο, καθώς το σώμα σου όμως ακόμα πάλεται στους ρυθμούς του πιο τρελού χορού της εποχής σου και τα αυτιά σου εξακολουθούν να κουδουνίζουν. Στην πραγματικότητα το ποτάμι σε έχει ήδη ξεβγάλει στην όχθη ή μπορεί και να σε έχει παρασύρει μακριά, να έχει φτάσει δηλαδή και εσύ στο Σαν Φραντσίσκο με τα ποταμόπλια και να είσαι έτοιμος να σαλπάρεις για τον μεγάλο ωκεάνο.

Οι σοφίτες, ιδιαίτερα στα παλιά βικτοριανά σπίτια, και γνωρίζετε πως υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στο Σαν Φρανσίσκο ενός συγκεκριμένου ρυθμού. Οι σοφίτες λοιπόν αυτές ήταν πάντα ιδιαίτερα φιλικές για τα φαντάσματα. Πολύ συχνά από εκεί ψηλά ακούς γέλια και παιδικές φωνές, αλλά και απειλητικά τρεξίματα και τριξίματα εν το μέσο της νυχτός. Δεν λέω σαφώς και δεν μπορείς να τα αγνοήσεις παντελώς όλα αυτά, αλλά να μην ξεχνάς πως είσαι εσύ που υπάρχεις πραγματικά, και αυτό πρέπει να το αμφισβητήσεις πρώτα για να το επιβεβαιώσεις ύστερα. Και χρειάζεται βεβαίως να το επιβεβαιώνεις διαρκώς, και ο μόνος τρόπος για να το επιβεβαιώνεις διαρκώς είναι να συνεχίσεις να το αμφισβητείς. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάντοτε χρήσιμες οι φωνές από το παρελθόν, οι φωνές από τη σοφίτα. Και αυτό είναι το Real Here Now από τον Nick Hakim.

Κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, το τελευταίο μας ημίωρο πια, πριν πετάξουμε κι εμείς με τα υπόλοιπα νυχτοπούλια. Ποτέ δεν ζήσαμε αυτό το τόσο βαθύ σκοτάδι, πάντα υπήρχε μια μικρή υποψία φωτός για να μας ξεγελάσει. Τώρα όμως φτάσαμε στα δύσκολα πραγματικά, στην πραγματική δοκιμασία, αλλά και πάλι μέσα σε αυτή την πολύ σκληρή συνθήκη, η καρδιά, τη χαρά να ζήσει λαχταρά. Αυτό ήταν το Happiness από τον Dermot Kennedy και πάμε Close to Home από τους Flock of Dimes.

που μιλάμε για φαντασματένιες όψεις, έπειτα ξαφνικά ένα άλλο φάντασμα ήρθε και στάθηκε στην πόρτα σου, ένα φάντασμα αντιμένο με την τελευταία λέξη της μόδας του 1994. Μαζέψαμε ό,τι ψηλά είχαμε στις τσέπες μας και κινήσαμε να διασχίσουμε την έρημο, να φτάσουμε μέχρι το Μεξικό. Μια προσπάθεια καταδικασμένη εξ αρχής να πέσει στο κενό, αλλά όπως είπαμε και παραπάνω, επανειλημμένα, ίσως το ξάφνιασμα της πτώσης να μας ξυπνήσει τελικά και στο με αυτές τις απεγνωσμένες κινήσεις, αν δεν μάθουμε να πετάμε, τουλάχιστον να μάθουμε να ισορροπούμε στο κενό. Do you move to it, από τον Johnny Dynamite.

Υπάρχουν τόσα και τόσα πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, που δεν περνάνε από το χέρι μας, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι που ξυπνάνε δυνάμεις μέσα μας, με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα από όσα πιστέψαμε ότι θα κατορθώναμε ποτέ. Είναι δύσκολη καιρή και πρέπει να το παλέψουμε. Πάμε, γινόμαστε κομμάτια, αλλά ξέρουμε πια πώς να το κρύβουμε, πώς να το κάνουμε να δουλεύει προς όφελός μας, προς το δικό σου καλό, το δικό μου καλό, το κοινό καλό. Αυτός είναι ο James Blake.

επόμενο στιχουργικά τουλάχιστον θα μπορούσε να είναι η συνέχεια, το ίδιο τραγούδι δηλαδή, όπου στον ουρανό αποκαλύπτονται νέα αστέρια, δεν υπάρχει καμία απολύτως υπόσχεση παρά μονάχα το φως που σου προσφέρουν αυτά τα αστέρια απλόχερα. Έχουμε περάσει το σημείο που δεν έχει γυρισμό, το σπίτι μας πέφτει πολύ μακριά για να επιστρέψουμε, ίσως και να μην είναι το σπίτι μας πια. Ίσως και εμείς να μην είμαστε πια εκείνοι, να είμαστε κάποιοι άλλοι. Πάμε λοιπόν να ανοιχτούμε στην αχανή ανατολική πεδιάδα με τους The Eastern Plain. Αυτό είναι το home.

Από τον William Fitzsimmons που πάνε πολλά χρόνια που τον πρώτο άκουσα, νομίζω κάπου υπάρχει στην αποθήκη μου και ένα CD. Αυτό βέβαια αποτελεί, ξέρετε, πιστοποιητικό παλαιότητας. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε, έστω για να αυτό. Είναι ένα νέο τραγούδι, όμως είναι ένα τραγούδι αποχαιρετισμού και μάλιστα πικρού. Νομίζω μιλάει για εκείνες τις περιπτώσεις όπου αργά το μυαλό μας αρχίζει να διαγράφει, ξεκινώντας από τις λεπτομέρειες και φτάνοντας σε ολόκληρες ιστορικές περιόδους, ως που γινόμαστε ένα τάμπουλα ράζα, ένας άγραφος πίνακας, όπου μπορεί κανείς από την αρχή να αυτοσχεδιάσει ξανά την ύπαρξή του. Thank you.

Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Λίγο πολύ αυτά ήταν όλα όσα είχαμε να σας μεταδώσουμε και σήμερα, και βεβαίως θα είμαστε εδώ συνεπείς στο ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή. Ευχόμαστε να είχατε μια υπέροχη πτήση. Από εμένα και τον συγκυβερνήτη μου, τον Γιώργο Κωστόπουλο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Και ξανακούμε τους Truth Base και κάτι που ασπαζόμαστε πλήρως. Friendship is the truth.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.
1: What a difference

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος 93,6.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.